0: πολύς.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Yeah.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μιλάει η Λίτσα. Η Λίτσα είναι προβληματισμένη.
2: Η Λίτσα Ντόγκ.
1: Στείλτε παρακαλώ. Η Λίτσα Ντόγκ.
3: Βλέπω μια ηρωνία στον Νοτιοκράτη. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει. Υπάρχει ένα επιθετικό ρατσισμό, θα έλεγα. Το ότι γελάτε με τα ονόματα των Νοτιοκρατών είναι.
1: Όχι, δεν εννοούσα.
3: Θα έλεγα. Θα είναι λίγο.
1: Εννοούσα ότι με αυτό που δεν τη είπε ο σύντροφό τη η Λίτσα έκανε ντόγκ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στον Βύρονα.
2: Το σπίτι στον Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
1: Ποιο είναι το δικιάστο σπίτι στον Βύρονα.
2: Και θα λέει πόσο νοικιό.
1: Όχι, φίλε, όχι.
2: 800 ευρώ. Όχι,
1: που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
2: του. Στον Βύρονα, με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
2: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι αυλή είναι.
1: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπος έχει.
1: Ρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στον Βύρονα.
2: Τώρα τα βάζουμε
3: του
2: ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
1: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
14: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
13: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
15: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Αλαμυγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια?
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
1: Μπεμπούκο, Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,5.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
2: ναι,
1: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο, η απολυμένη σερβιτόρα.
2: Πω,
1: που δεν εργάζεται πια.
2: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η απολυμένη
1: σερβιτόρα.
2: Αυτό μου κάνει η Ιονέσκο, σαν το λέμε, η φαλακρή τραγουδίστρια.
1: Χρήστο.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Κατερίνα.
2: Δεν μου έρχεται τίποτα, ρε εσύ.
3: Καμία...
1: Δεν είναι πλέον σερβιτόρα, είναι σερβιτότε.
2: Καταπληκτικό!
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα.
2: Δολοφονήθηκε.
1: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε, παππούα. Είμαστε οι άγρια φίλοι, το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ!

0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Λοιπόν, θα πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Δρόμος 89,8. Θα πω την 7 και 3 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε?
2: Καλά, εσύ, Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Τζονί.
3: Γεια, παιδιά.
1: Όλα καλά.
3: Θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με μια συμβουλή προς τους φίλους ακροατές.
1: Προς τους λουόμενους.
3: Προς τους λουόμενους.
1: Λουόμενοι, ναι.
3: Ωραία, που μπορεί να γίνετε λουόμενοι σήμερα, θα σας πω μετά όμως πώς. Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες.
1: Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
3: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
1: Όχι μέρα.
3: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε. Αν και το λέτε με καλή έννοια, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου σαν ευχή, ας το πούμε έτσι. Το καλή δουλίτσα.
2: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα?
3: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία, καλή δουλίτσα.
1: Γιατί ρε φίλε, τι συμπεράζει?
3: Πολύ μίζερο μου κάνει.
2: Όχι ρε, δεν είναι ωραίο.
3: Ήθελα,
2: το καλή
3: ήθελα να παραιτηθώ, επί το με το πούμε καλή δουλίτσα. Εγώ παρετούμε. Φιλάκια.
1: Το είπε με καλό.
3: Όχι, όχι, το είπε με πολύ καλή πρόθεση, ναι, κοπέλα.
1: Δεν ξέρει το δουλίτσα.
3: Το δουλίτσα.
1: Σου βγάζει δουλεία. Ναι,
3: καλή δουλίτσα.
1: Σαν να είσαι δούλο.
2: Βγαίνει και αυτό λίγο. Ναι.
3: Με έριξε πολύ
2: βγαίνει
3: ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Λέω τι πάω εγώ τώρα να κάνω δουλίτσα.
2: Είναι δυνατόν. Εγώ πάω να κάνω τέχνη. Είναι δυνατόν να μου λένε ότι πάω να κάνω καλή δουλίτσα?
3: Καλή δουλίτσα. Πε μου, α πούμε. Έμπαινε παιχταρά μου.
2: Ναι,
3: να χαρώ.
2: Ωραίο
3: ναι
2: είναι αυτό.
1: Δεν είναι δουλειά αυτό που κάνεις, είναι
2: όπως
1: αυτό που αγαπάς.
2: Μπράβο. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά. Τι καλή Παναγιά?
3: Καλά, αυτό το
1: ναι
3: συζητάμε.
1: Καλή Παναγιά.
2: Καλή Παναγιά.
1: Αν σου λέει καλή Παναγίτσα θα ήταν.
2: Όχι, όχι. Η Παναγία είναι καλή, καλή ούτως ή άλλως. Καλό 15 Αύγουστο, μάλιστα.
1: Αυτό είναι άλλο βέβαια. Καλή Παναγιά είναι άκυρο τελείως που λένε.
2: Γιατί το λένε το καλή Παναγιά?
3: Τώρα είναι καλό παράδεισο. Μπορεί κακό ο παράδεισο. Δηλαδή, μην πούμε σε αυτή τη λογική.
2: Με αυτή την έννοια.
3: Αλλά το καλή δουλειά.
1: Εσένα το καλή δουλειά δεν θα σε πειραζε. Αν σου λέει καλή δουλειά, Γιάννη. Θα σε πειραζε.
2: Όχι, ρε, μου λέμε, καλή αρχή.
1: Όχι.
3: Το δουλίτσα με πέθανε.
1: Το δουλίτσα, το υποκοριστικό.
2: Δουλίτσα. Ναι.
1: Είναι μερικοί που μιλάνε με υποκοριστικά πάντως σε όλα.
2: Δηλαδή, θα έλεγε ποτέ καλή εργασιούλα? Όχι.
1: Όχι, ρε. Καλή εργασιούλα.
3: Καλό 8 ωράκι
2: έχετε. Καλό 8 ρουλινίνι.
1: Αυτό έχει και μια καλή πλευρά. Γιατί όταν σου λέει άλλο καλή δουλίτσα, σημαίνει ότι είναι λίγο. Είναι μια ωρίτσα, μια ωρίτσα.
2: Γλυκούλα.
1: Και όχι τρεις ωρίτσες που έχουμε εμείς μέχρι τις 10 πλευρά. Γιατί όταν σου λέει άλλο καλή δουλίτσα, σημαίνει ότι είναι λίγο. Είναι μια ωρίτσα, μια ωρίτσα.

0: Πολλάκια. Να σας καθυστερήσει λίγο η έξοδος της Αττικής Οδού εκεί προς την Εθνική Λαμίας και φυσικά είναι μποτιλιαρισμένη η Λεωφόρος Αθηνών.
1: Μου στέλνει μήνυμα το κορίτσι απ' έξω. Μου λέει, πες του Γιάννη να βγει έξω, το θέλω.
0: Έρχομαι κοριτσάρα μου. Και καθυστερείς επίσης τη Λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
1: Ωραία από εδώ, ωραία τα είπες.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Όπα, τώρα.
0: Κοίτα να δεις, νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα υπάρξουν μάλλον.
1: Δηλαδή, καταρακτώδης βροχή θα πέσει άμα λέει νεφώσεις. Καλά.
0: Καταρακτώδης όχι. Τοπικές βροχούλες θα πω εγώ. Okay. Κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Εμείς τα πιο νότια είμαστε 50-50.
3: Ποιοι είμαστε εμείς τα πιο νότια?
0: Εσείς δεν είστε τα πιο νότια. Τα πιο νότια είμαστε από κέντρο και κάτω.
3: Κατεχάκι τι λέει.
0: Κατεχάκι.
3: Πού την κατατάσσει την Κατεχάκι?
0: Κέντρο είναι Κατεχάκι. Εκεί που είμαστε εμείς, Κατεχάκι είναι κέντρο. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο. Θα φτάσει το πολύ στους 22 βαθμούς. Θεσσαλονίκη μας ξεπερνάει. Τι
3: Θεσσαλονικά άρα θα ήθελα
0: έχουμε
3: να
0: τα
3: λέμε.
0: Πάνω κάτω, στα 25 βαθμούς Θεσσαλονίκη, 20-21 η Αθήνα σήμερα.
1: Η Θεσσαλονικούλα.
3: Η Θεσσαλονικά ρα. Η Ξεσσαλονίκη θα έλεγε κανένας.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 10. Χτες λέγαμε για τον Γιώργο Νταλάρα, έτσι. Λέγαμε για τον Φίβο Δελιβοριά και για τον Σοκράτη Μαλάμα που είχαν γενέθλια. Σαν σήμερα, παιδιά, και μάλιστα το είπαμε και χθες. Το είπε η Κατερίνα στο quiz, έτσι.
1: Για τις συναυλίες.
0: Ναι, ναι. Σαν σήμερα γίνεται. 1983. Η μεγάλη συναυλία στο Κατάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο και μάλιστα τότε έγραψαν στο Rolling Stone το περιοδικό ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων. Τότε ξεκίνησε το 1983.
2: Οι άλλοι λες να έγινε σαν αύριο ή να έχει αφήσει μια αποστασούλα.
1: Σαν αύριο πιστεύω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι σαν αύριο, όχι.
2: Δεν τις έκανες τα καπάκια.
0: Νομίζω ότι είναι πιο μετά. Θα το δούμε, Βέβαια. Επίσης, Κατερίνα, τα έχεις ψάξει. Πες μου ποιοι γεννήθηκαν σήμερα.
1: Η Μόνικα.
0: Μπράβο.
2: Μπελούτσι.
0: Μόνικα.

0: Α, ναι, πω πω. Μόνικα Μπελούτσι, άλλος, άλλη μάλλον.
1: Όχι, τη Μόνικα έχω, τη Μόνικα έχω.
0: Σας σήμερα λοιπόν γεννήθηκε...
1: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
0: Η Μόνικα, γεννήθηκε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Ναι,
0: θυμάστε το λέγαμε.
1: Ναι. Που όταν πέθανε λέγαμε ότι σε λίγες μέρες θα έκλεινε τα 103.
0: Η Ντέμπορα Κέρ, επίσης...
1: Καταπληκτική και η Ντέμπορα Κέρ.
0: Ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός
2: σκηνοθέτης. Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, τον είχε παίξει εξαιρετικά.
1: Καταπληκτικός.
0: Και αυτός έφυγε νωρίς, υπέροχος ηθοποιός.
2: Ηθοποιάρα, μεγάλη ηθοποιάρα.
0: Σας σήμερα έφυγε ο Τζέιμς Ντίν επίσης, το 55 που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Η Σιμό Σινιωρέ, η Γαλλίδα.
1: Σαν σήμερα έφυγε.
0: Η Γαλλίδα ηθοποιός, ναι. Η σύζυγος του Ιβ Μοντάν, έτσι.
2: Ναι.
1: Και να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, ρε παιδιά.
2: Σαν σήμερα πέθανε και ο Ρίχτερ, αυτός
0: ο
1: επιστήμονας, ναι.
2: Που ανακάλυψε και έδωσε το όνομά του κιόλα. Εντάξει, ψωνάρα λίγο, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμβαίνει αυτό ο επιστήμονας.
2: Συμβαίνει. Αλλά πες το κάπως αλλιώ, ρε φίλε, δεν το
0: ρίχτα.
1: Πες το κορδόνι, ρε παιδί μου.
2: Πες το, ναι. Την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης για τους σεισμούς, το μέγεθος των σεισμών.
1: Θα ήθελες να έχεις δώσει το όνομα σου σε μια τέτοια μέτρηση?
2: Όχι με σεισμό, θα ήθελα όμως να υπάρχει μια κλίμακα κορδόνης.
1: Τι
2: να μετράει, θα μου πεις τώρα.
1: Τις μπύρες που μπορεί να πιει κάποιος ημερησίως, ας πούμε.
0: Ναι, αντί γι' αυτό, Κατερίνα, δόθηκε το όνομά του
1: στην
0: γάτα σου.
2: Ναι, φίλε. Πού είμαι και αλλεργικός.
0: Σε λίγο.
2: Πού είμαι και αλλεργικός.
0: Δηλαδή, είδες πως τα φέρει ζωή. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Letter Game.
1: Θα παίξουμε, ναι.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε δώρο δυνατό, Κατερίνα.
1: Καταπληκτικό. Είναι αυτό το ρομαντικό δείπνο που δίνουμε, που είναι αξίας 80 ευρώ κάτω από την Ακρόπολη. Γιατί εκεί υπάρχει νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, που είναι το ζου. Σας περιμένει λοιπόν ένας μαγικός χώρος και μια αξέχαστη γευστική εμπειρία. Τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε απλά ένα τηλέφωνο στο 211 18 91 898.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
0: Ready!
2: Okay. Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Ναι, είναι ο δρόμος. 89,8 και ναι, καλημέρα σας, 7 και 16. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
4: Το όνομά σας?
6: Μέρη.
5: Γιατί είστε... Γεια σου, Μερούλα.
4: Γιατί είστε βιαστική, Μερούλα?
6: Βιαστική, όχι. Καθόλου.
7: Πάτε στη δουλίτσα.
4: Δουλίτσα, δουλίτσα.
6: Δυστυχώς. Πάμε το ταξίδι μας μέχρι τη δουλειά.
4: Πού είναι? Γιατί... το. Πού είναι η δουλειά?
7: Ταξίδι,
6: είναι μακρινή απόσταση.
4: Πού είναι?
6: Είναι στη Γλυφάδα.
7: Και εσείς πού είστε?
4: Και φεύγει από Ελευσίνα η φίλη μας, λέει.
6: Και
4: Φυσιά.
7: Και Φυσιά, Γλυφάδα.
5: Είναι. Εντάξει, είναι ταξίδι. Πώς? Ου, δεν
4: βέβαια.
5: Είναι.
4: Πόση ώρα το κάνετε?
6: Τώρα που φεύγω πρωί είναι 45 λεπτά. Με μία ώρα εκεί.
7: Στην επιστροφή?
4: Επιστροφή πρέπει να είναι μία ώρα και 10 λεπτά.
6: Ακριβώς.
4: Εκεί πάει.
5: Πω.
4: Είναι ταξιδάκι.
7: Φυσιά, Γλυφάδα. Φεύγεις από βόρεια, πας νότια.
6: Κάνετε παρέα κάθε πρωί.
5: Αχ, τι ωραία.
6: Οπότε νομίζω ότι έχω να απασχολούμε σε όλη αυτή τη διαδρομή.
5: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο και πολύ τιμητικό για μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ελπίζω να λέτε τα ίδια μετά από αυτό που θα σας πούμε τώρα.
5: Γιατί?
4: Το γράμμα.
5: Τι γράμμα έχει διαλέξει, δηλαδή?
4: Μην αλλάξετε γνώμη, δηλαδή. Έχω διαλέξει ένα γράμμα το οποίο.
5: Έλα, ρε Χρήστο. Κάνε κάτι.
4: Είναι πολύ ωραίο. Για μένα είναι πολύ δυνατό.
5: Η Μέρη είναι 2 ώρες κάθε μέρα στο δρόμο, δηλαδή.
7: Λυπήσου τη λίγο.
5: Λυπήσου τη πραγματικά.
4: Ωραία, αλλάζω. Και πάω στο. Πάω στο πιο εύκολο. Εντάξει, με πείσατε.
5: Θα μπει κανένα ωμέγα τώρα.
4: Όχι. Λάμδα.
7: Εύκολο.
4: Πανεύκολο. Πανευκολούρα.
5: Λάμδα μου αρέσει.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να παίξουμε, νομίζω. Πάμε. Ζώο.
6: Λεοπάρδαλη.
4: Όνομα.
6: Λουκάς.
4: Πράγμα.
6: Λάμπα.
4: Φυτό.
6: Λούπινο.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό.
4: Το πιο ωραίο πράγμα.
6: Λουκάνικο.
5: Ωραία.
4: Πόλη.
6: Λάρισα.
4: Επάγγελμα.
5: Σήμερα αυτός είναι χρειαζόμενος, γιατί κάνουμε πληρωμές.
7: Χρειαζόμενος.
5: Μπράβο.
4: Ομάδα ποδοσφαιρική.
5: Χρειαζόμενος.
7: Τέλειο.
6: Λιόν.
5: Μπράβο.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Ποτάμια, πολλά ποτάμια.
6: Λούρος.
4: Μπράβο. Και χώρα. Ναι.
5: Λε.
4: Μπράβο.
7: Πολύ καλή, καλή.
5: Μέρη, είσαι το κάτι άλλο. Αλήθεια το λέω.
4: Είσαι φοβερή.
5: Πραγματικά είσαι καταπληκτική.
4: Νούμερο 1.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 25. Σ' αγαπάω. Ακούσαμε σ' αγαπάω. Για πείτε,
1: από το Μιχάλη.
0: Για πείτε μερικά σ' αγαπάω. Σε ποιους θα λέγατε σ' αγαπάω? Για λέγει η Κατερίνα. Για στείλει μερικά σ' αγαπάω.
1: Σ' αγαπάω τώρα έτσι που το λες, θα στείλω στα παιδάκια μου. Που ελπίζω να έχουν μπει στο σχολικό
0: πρόγραμμα.
1: Να πω.
0: Σ' αγαπάω, Μαρίωνα.
2: Το ένα στείλω αν έχουν μπει στο σχολικό πρόγραμμα. Βάζεις προϋπόθεση αυτό.
0: Μόνο έτσι θα στείλω σ' αγαπάω.
2: Ως προϋπόθεση.
1: Το ένα θα έχει μπει.
0: Ναι, ναι.
1: Το ένα θα έχει μπει. Το άλλο θα πρέπει να μπαίνει.
0: Αγαπάς και το σχολικό που πήγε κανονικά.
1: Τους συνοδούς του σχολικού, τους οδηγούς του σχολικού. Να τους ευχαριστήσω για την υπομονή τους. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Πώς το λένε τον οδηγό του σχολικού?
1: Δεν θέλω να πω. Ξέρω.
2: Το μικρό, ρε παιδί μου.
1: Ο πολύπαθος είναι ο κύριος Βαγγέλης.
0: Σ' αγαπάμε, κύριε Βαγγέλη.
1: Είναι ωραίο το κύριε Βαγγέλη.
2: Του πάει το κύριος Βαγγέλης για οδηγό σχολικού.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο κύριος Βαγγέλης? Φαντάζομαι να λέγανε, ξέρω εγώ.
1: Πώς?
2: Αριστομένη.
1: Γιατί δεν θα μπορούσε Αριστομένη?
2: Οδηγό Αριστομένη.
0: Είχαμε ακροατή Αριστομένη, θυμάστε.
2: Είχαμε Αριστομένη.
0: Ναι, είχε βγει ένα Αριστομένη.
1: Ναι, και τα λέτε αυτά, να πούμε χρόνια πολλά στο στρατόνικο που έχει σήμερα.
2: Πω!
1: Τη γιορτή του.
0: Καλά, καλά.
1: Το στρατόνικο.
2: Χρυσέ δουλειέ στα σαχαροπλαστεία σήμερα. Με το στρατόνικο.
0: Σήμερα οικονομήσανε.
2: Βγάλτε κλεράκια. Δεν θα προλαβαίνετε να δίνετε.
1: Για τη Στρατονίκη. Υπάρχει χωριό στη Χαλκιδική Στρατονίκη.
0: Αν είσαι Νίκο, λέγει Νίκο και είσαι στο στρατό. Λοιπόν, τελειώσες.
1: Αν Παναγία μου.
0: Ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ.
2: Χριστό,
1: ήταν καταπληκτικό. Στο λέω αλήθεια.
0: Ήταν. Και δεν ξέρω, Κατερίνα, αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις καμιά φορά και να
1: χρειαστείς
0: να μείνεις με έναν Νίκο που είναι στο στρατό.
1: Δεν μου έχει. Αυτό. Ποτέ.
0: Μπράβο, γι' αυτό
1: σου λέω. Ποτέ.
0: Ενώ σου έχει τύχει να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες με έναν Νίκο.
1: Ούτε αυτό.
0: Ούτε αυτό. Χωρίς Νίκο σου έχει τύχει.
1: Χωρίς Νίκο. Μπράβο. Μου έχει τύχει.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά.
6: Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή. Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μεγάλη προσφορά!
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά!
15: Ούτε.
14: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
18: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
19: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 36. Λέγε Γιάννη.
1: Να διαβάσω το μήνυμα της Εύας που λέει καλημέρα στην παρέα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, λέει. Το ακούω κάθε μα, κάθε πρωί από τον άντρα μου. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Εν τω μεταξύ, εγώ στη δουλειά λιώνω, υποφέρω. Και του το κλείνω το τηλέφωνο στη μούρη με το που μου λέει καλή δουλίτσα. Και ο άλλος δεν το σταματάει, συνεχίζει.
2: Μ' αρέσουν όλα τα ζευγάρια πάρα πολύ.
1: Καλή δουλίτσα, αγάπη μου, καλή δουλίτσα. Άντε γεια, ρε, του λέει.
0: Κάτσε, ρε, γιατί ρε. Είσαι, τι γλυκό ήταν αυτό που να λέει καλή δουλίτσα.
2: Καλή δουλίτσα, ρε. Λοιπόν, έχουμε την Ελένη τώρα, η οποία προβληματίζεται και εσείς τη βοηθάτε στο 6987-898-898. Κοιτάξτε τώρα, ο γιος της έχει πάρει ένα χαμηλό βαθμό ήδη.
1: Αρχίσαν ήδη και βάζουν τα προειδοποίητα τα τεστ.
2: Ισχύει αυτό.
1: Βγάλετε μια κόλλα χαρτί. Αρχίσανε.
2: Εδώ στο σχολείο της Έλλειας μου στείλανε.
0: Εφιάλτης αυτό, εφιάλτης.
2: Ναι, είναι, αλλά έχουν στείλει ήδη τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα. Της το είπα χθες. Λέω, έχει στείλει το σχολείο σου.
0: Το οποίο τα λύνεις εσύ αυτή.
2: Τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα στο σχολείο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, αν είναι προγραμματισμένο, δεν το έχει, δεν το βλέπει. Κάθε τα λύνεις εσύ, τη το δίνεις.
2: Όχι, τους λένε δηλαδή. Τάδε του μηνός.
0: Α, αυτό εννοείς, ναι.
2: Θα γράψετε μαθηματικά.
0: Όχι, θα εξεταστείτε στα συγκεκριμένα πράγματα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Η απάντηση της Έλλη ήταν.
0: Τι με νοιάζει.
2: Όχι.
1: Ζωή σε εμάς, ξέρω εγώ.
2: Είπε ένα. Οχ.
0: Εντάξει. Όλα τα παιδιά του
2: λένε. Ένα. Καλό διαγωνισμό του Λινίνη. Λοιπόν, ο γιος μου, όχι ο γιος μου, της Ελένης, πήρε χαμηλό βαθμό και μου ζήτησε να μην το πω στον πατέρα του γιατί φοβάται ότι θα τον μαλώσει. Εγώ θέλω να τον προστατέψω, αλλά δεν μου αρέσει να κρύβω πράγματα από τον άντρα μου. Να του το πω. Ή να το κρατήσω μυστικό.
0: Κάθε φορά που ακούω τέτοιους προβληματισμούς,
1: κάτι παθαίνεις.
0: Τα μαθητικά μου χρόνια, τότε που μου ερχόταν κάτι βαθμοί.
2: μαχαιριές
0: και λέω, μαμά, μην το πεις στον παπά.
2: Μην το πεις στον παπά.
0: Δεν γίνεται να
2: μην
0: το
2: πεις στον παπά.
0: Ή μπαμπά, μην το πεις στη μαμά.
1: Αυτό πήγα να πω. Εγώ ήταν ανάποδο. Μπαμπά, μην το πεις στη μαμά. Εμένα η μαμά μου ήταν που ήταν. Πατέρας μου δεν το πουλεύει. Εντάξει, γιατί ισχύει και το ανάποδο μερικές φορές. Αλλά τώρα τι αμαλώνουν τα παιδιά επειδή πήραν ένα κακό βαθμό. Αν είναι δυνατόν, σιγά τώρα. Το μαλώσει.
2: Δεν
1: το
2: έχει
1: μαλώσει
2: να κάνει αν το βλέπεις να διαβάζει ή δεν το βλέπεις να
1: ναι,
2: διαβάζει.
1: Ναι, παιδί μου, άλλο να το δει να το μαλώσεις, θα του κάνεις μια παρατήρηση, του πεις ότι πρέπει να προσπαθείς λίγο περισσότερο. Ναι. Δεν βλέπεις αγορίνα μου, δεν τα παίρνεις, δεν τα καταλαβαίνεις. Διάβασε λίγο. Στούρνος είσαι!
0: Μπορείς να με βάλεις στο τραπέζι.
1: Γιατί δεν ταράζεσαι.
2: Ναι, θυμάστε τα μαθητικά του χρόνια.
0: Με ξύπνησες.
2: Που λέει η Κυβύση. Τα μαθητικά τα χρόνια. Πώς το λένε.
1: Δεν τα αλλάζω με τίποτα.
2: Δεν τα αλλάζω με τίποτα.
0: Αλλάζω με
2: εγώ
0: τίποτα.
2: Τα μαθητικά τα αλλάζω όλα. Mm-hmm. Προσωπική άποψη τώρα αυτό.
0: Αλήθεια τώρα που είπες Βύση, άρεσε αυτό που φόραγε.
2: Ποιο από τα δύο.
0: Το πρώτο. Έχει δύο πράγματα φόρεσε.
2: Αφού σου είπα, το άλλο μου αρέσει πιο πολύ.
0: Ναι, μου το πει ένα άλλο.
1: Το δεύτερο.
2: Πιο πολύ μου άρεσε το δεύτερο. Από το δεύτερο δεν μου άρεσε πολύ το παντελόνι. Ως στυλ μου άρεσε πιο πολύ το
0: στο
2: δεύτερο.
0: Πρώτο ρε δεν ήταν έτσι σαν ντύσιμο χίπισας.
2: Χίπισας, καμία σχέση, όχι.
0: Όχι χίπισας, πώς το λένε αυτό. Μου θύμισε λίγο το Λάμπρο Κωνσταντάρα.
2: Τι λες. Θύμισε
0: ένα που βγαίνει έτσι ένα παντελόνι.
1: Αυτά τα καμπάνα τα.
0: Ναι. Τέτοιο στυλ δεν ήταν.
1: Πάντζας.
0: Πάντζας, ναι.
2: Είστε καθόλου καλά και οι δύο. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω αυτό το απλό. Σας θύμισε στήλε, αυτό που φορούσε η Άννα
1: Ζωή Δύση, Λάσκαρη με πάντζα.
2: Α, Ζωή Λάσκαρη.
0: Α, και βάλει και η Ζωή Λάσκαρη. Ναι, φτιάξτε
1: όχι μόνο
2: Ζωή
1: πάντζας,
2: Λάσκαρη, δηλαδή δίπλα.
0: Το δεύτερο καλύτερο,
1: Το δεύτερο ήταν πιο καουμπόικο.
0: Πιο καουμπόικο, ναι. Τη πάει το καουμπόικο.
1: Λίγο καουμπόικο, άγρια Δύση φάση.
2: Εγώ ήθελα το παντελόνι το δεύτερο πιο μακρύ.
0: Ναι.
2: Αυτό.
1: Πιο μακρύ μπορεί να το πάταγε.
0: Ναι, σωστό και να πέσει. Δεν
1: και να πέσει.
2: Όχι τόσο μακρύ ώστε.
0: Σκόταψε
2: άλλωστε
0: δύο φορές. Σκόταψε.
1: Αφού είχε βρέξει, βέβαια, γλίστραγε κάτω.
0: Πάντως τα κατάφερε μια χαρά φοβερή. Ρε,
2: καταπληκτική ήταν. Τελικά με την Ελένη, μπράβο. Τι θα πούμε όμως, γιατί το πρόβλημα ήταν η Ελένη.
0: Να ακούσει ένα τραγουδάκι της Ανασβήση. Ή μάλλον τι ακολουθεί πες μας, Κατερίνα. Ποιο τραγουδί. Ρεμός, έχουμε ρεμό.
2: Ναι, αλλά μπράβο. Δεν έχουμε βοηθήσει την Ελένη ωστόσο.
1: Να το τραγουδία πει στον πατέρα θα εντάξει. Και να το συζητήσουν όλοι μαζί.
2: Η Μαρία λέει να το πει στον μπαμπά.
1: Ναι,
2: ο Πέτρος λέει εγώ θα τον προστάτευα αυτή τη φορά. Ο Γιώργος λέει
0: Ο Γιώργος λέει κάτι πονηρός.
2: Ο Γιώργος λέει ότι το ανησυχητικό για μένα είναι ότι φοβάται τον πατέρα του. Εκεί πρέπει να εστιάσουν.
1: Σωστό
2: και όχι
1: αυτό.
2: Στο βαθμό.
0: Εντάξει, ναι. Φοβάται. Θέλει να είναι, ξέρω εγώ, να τον επικρίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, λογικό είναι ένα παιδί να έχει μια. Μερικές φορές ανησυχίζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο περίεργο. Καλό είναι να υπάρχει και μία. Έτσι, και να νιώθεις κάπως. Να μην είναι τώρα, αν είσαι τόσο χαλαρός, δεν τρώει τίποτα.
2: Ναι.
0: Καλό είναι.
2: Να ξέρεις ότι έχεις λίγο... την ευθύνη του πράγματος.
0: Ναι,
2: ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: Αυτό με αυτή την έννοια. Όχι να φοβάσαι για κάτι άλλο, τότε αλλάζει το πράγμα. Τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά, ξεκαθαρίζω. 2-11-18-91-8-98. Με ωραίο δώρο, εκπληκτικό δωράκι.
2: Καταπληκτικό, εγώ θα έλεγα. Θέλω να σας το
0: 80
2: πω.
0: Ευρώ, για πες μας λεπτομέρειες.
2: Κοιτάξτε, το λέει και το όνομά του. Σολ Λούνα. Τι έτσι. Σημαίνει, Γιάννη, Σολ Λούνα.
1: Όπως έλεγε
2: λίγο ρομαντικά.
1: Και ο Λευτέρης Πανταζής. Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου.
2: Ναι, μπράβο.
1: Ποτέ δεν φυλακίζομαι εγώ.
2: Κάνεις και Πανταζής.
0: Ο Λευτέρης Πανταζής πρέπει να δώσει και αυτός να κάνει μια συναυλία, πιστεύω.
2: Οπωσδήποτε.
1: Λεπά.
0: Ναι, ναι. Να γίνει χαμός.
1: Το ωραίο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ.
2: Ευτυχώς δεν τραγουδάει έτσι ο Λευτέρης Πανταζής.
1: Σολ Λούνα, ο ήλιος συναντάει το φεγγάρι.
2: Πάρα πολύ ωραία και αυτό γίνεται. Παράλληλα με εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας στην καρδιά της Αθήνας. Ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ στο 211-1891-898.
0: Αντώνης Ρέμος.
1: Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες για μένα είσαι εσύ.
2: Να σας πω κάτι, δίκιο έχετε, αλλά θα ήθελα τώρα να προσιλωθούμε, να συγκεντρωθούμε και να απολαύσουμε τη Δευτέρα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7:46. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
4: Τι γίνεται?
5: Πολύ καλά εσείς?
4: Καλά και εμείς. Τι ωραία διάθεση που έχετε.
3: Πιο ωραία διάθεση έχει η Κατερίνα.
5: Είναι μια ωραία τεταρτούλα.
4: Εγώ προσπαθώ
3: εσείς,
4: πάντα να έχω καλή διάθεση.
3: Τι ωραία είσαι εσύ. Η κυρία, τη βλέπω λίγο. Είστε OK, όλα καλά?
4: Γιατί
5: όλα καλά είναι, γιατί μόλις έρθει η τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα.
6: Μια σκηπα. Τι ωραίο.
3: Να η βδομαδούλα, να και η δουλίτσα.
6: Επίσης, δεχτήκαμε παρατηρήσεις που παίξαμε τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου.
4: Γιατί είναι Τετάρτη.
6: Γιατί ήταν λίγο αγουροξυπνημένος ένα φίλος και νόμιζε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πήγε να τον πιάσει η ψυχή του. Προσοχή αυτά. Η Δευτέρα να παίζει μόνο Δευτέρες. Μην πα Τετάρτη, να πα Δευτέρα. Α, μ' αρέσει να βάλουμε και το άλλο με το Σάββατο, πώς το λέει?
4: Να μην με αγαπάς, δεν γίνεται να μην με αγαπάς τα Σάββατα.
6: Μπράβο, το οποίο δεν έχω καταλάβει ποτέ, γιατί δεν τον αγαπάει τα Σάββατα δηλαδή.
4: Γιατί τα Σάββατα βγαίνουν έξω ρε παιδάκι μου, είχαν λίγο χρόνο. Όλη την εβδομάδα δουλεύουν οι άνθρωποι, ένα Σάββατο είχαν να ευχαριστηθούν.
3: Τα Σάββατα βέβαια από εδώ και πέρα ανήκουν στο Γιώργο Μαζονάκη.
4: Ισχύει.
6: Ήσουν στην Άννα?
5: Όχι, δεν ήμουνα, παιδιά. Δεν ήμουνα γιατί. Ενώ θα μπορούσα, γιατί μου είχατε δώσει την ευκαιρία. Είχα τεχνικά προβλήματα.
3: Okay.
5: Γυναικεία και δεν μπορούσα.
6: Με τον ήχο,
4: εντάξει,
6: με τον ήχο.
4: Α, εντάξει.
3: Okay, εντάξει.
5: Ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν.
4: Τι είπες με τον ήχο?
6: Πώς είχε πρόβλημα με τον ήχο?
3: Τεχνικό πρόβλημα.
4: Τεχνικά γυναικεία προβλήματα.
6: Δεν είχε πει το γυναικείο όταν είπα τον ήχο. Μετά το είπε. Είχε πει σχεδόν τεχνικά.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Ρε, τι πάθαμε.
3: Πάμε. 3, 2, 1.

0: Η χαρά μου.
1: Ορίστε ο Γιώργος.
0: Κι όμως, σαν θα αφήσω. Ο Μπάμπης είναι.
1: Ο Μπάμπης είναι.
2: Ο Γιώργος ήταν.
0: Ήταν ο Μπάμπης.
1: Όχι, ο Γιώργος.
0: Τώρα ο Στόκας ακούγονταν, δεν ακούγονταν ο Γιώργος.
1: Δεν ήταν ο Γιώργος.
0: Είναι ο Γιώργος μαζί με τον Μπάμπη, αλλά τώρα ακούγονταν ο Μπάμπης.
2: Ναι, εννοεί, εντάξει. Ότι ήταν πιο πάνω ο Μπάμπης Στόκας από τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Ο Γιώργος ήταν δεύτερη.
2: Σε ακούμε.
1: Θα την τρελάνουμε.
3: Είναι η χαρά μου μεγάλη.
1: Μπράβο, και εμάς είναι που σ' ακούσαμε, να ξέρεις.
0: Και που σ' ακούσαμε και που μοιράστηκες μαζί μας.
2: Το τεχνικό σου πρόβλημα.
1: Ωραία, τι πάθαμε. Λοιπόν, έλα. Τώρα θα ακούσουμε όμως το Γιώργο Μαζονάκη στο Διανυκτερεύω εδώ, στο δρόμο 89,8.

0: μπορώ να πω ότι είναι ο δρόμος 89,8 και είναι 7:52, δηλαδή 8 παρά 8.
1: Τι
0: και ωραία. Μόλις τώρα, Γιάννη και Κατερίνα,
2: πήγε
0: παρά 7.
1: Τι έπαθες?
3: Μη... Όχι.
0: Ναι.
3: Όχι.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
2: Τι είπε, δεν άκουσα. Τι έπαθε?
3: Ήτανε παρά 8 και πήγε παρά 7. Γιάννη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ο χρόνος τρέχει.
3: Το λέω αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση.
0: Δεν ξέρω κι εγώ, πραγματικά έχω σοκαριστεί.
1: Κριτής στο The Voice της Βουλγαρίας.
0: Ναι.
1: Τραγούδησε Σότι Βολάνη.
3: Ποιο.
1: Και αν αυτό δεν είναι μια νίκη του ελληνικού πολιτισμού, ποιο είναι, Χρήστο?
3: Ισχύει
1: ποια
3: αυτό.
1: Ποια μάρμαρα τώρα. Και...
0: Στη Βουλγαρία έχουν, στο Voice έχουν τραγουδήσει κάτι άλλο πριν ένα διάστημα, κάτι είχα δει.
3: Καρά.
0: Ναι.
3: 100% Άντζελα Δημητρίου.
0: Ναι, Άντζελα δεν θυμάμαι, αλλά Καρά θυμάμαι. Όχι στο Voice, στο άλλο που μεταμορφώνονται. Στο
3: Your Face,
0: στο Your Face τη Βουλγαρία.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή. Αυτό είπε.
3: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε ο Βούλγαρος.
3: Το ξέρει, θα το πει.
0: Αχ, τι πάθαμε πάλι.
3: Το ξέρει.
0: Αυτό είναι το χειρότερο που περνάω, κυρίε και κύριοι, κάθε πρωί εδώ.
3: Γιατί?
0: Όταν τραγουδάνε.
3: Ναι. Θέλει, το έχεις, να το πάμε λίγο.
1: Περίμενε, εννοείς αν
3: δηλαδή,
1: το έχω να ξέρω τους στίχους, το έχω.
3: Ωραία,
1: αν το
3: αυτό,
1: έχω
3: αυτό,
1: να
3: πάμε.
1: Πατήσω στην ώρα, είναι δύσκολο τραγούδι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλει επιδεξιότητα ο Σότι Βολάνη.
0: Δείξε ποιότητα.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια.
0: Μαχαίρια.
3: Κοίταξε τώρα όμως, έτσι που έχει ζεσταθεί, έτσι που τον, δηλαδή το βλέπεις, θέλει ο άνθρωπος να πάρει λίγο τα πάνω του, να υπάρξει μια επιβράβευση. Δες πώς θα πει αυτό που πρέπει τώρα. Πάμε, Γιάννη.
0: 1, 2, 3.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο? Να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις πρίμιο εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova να γνωρίζει.
0: Δεν το λέει πολύ καλά. Λίγο...
3: Ξαναπάρτε από την αρχή με λίγο συνέστημα μέσα.
1: Θα
3: από
1: μεγάλο,
3: την αρχή.
1: Θα βάλω συνέστημα
3: μέτριο,
1: τώρα.
3: Με συνέστημα.
1: Το έξυπνο σύστημα της Nova να γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς.
3: Αναγνωρίζει τι χρειάζεστε.
1: Και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σε 30 δευτερόλεπτα έχετε συνδεθεί μαζί του. Αν βαριέστε, κάντε αναπάντητη και θα σας πάρει αυτός.
3: Δεν είναι αναπάντητη, αγόρι μου. Είναι το call me back από
1: σε
3: την application.
1: Από ένα λεπτό. Αν δεν μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας και θέλετε τεχνικό, θα έρθει τσάμπα. Γι' αυτό σας λέω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Τελεί.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
18: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Έφτασε! Έφτασε!
22: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
21: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
23: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8. 8 ακριβώς. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κουιζάρα.
2: Καλά, καλά, εννοείται. Το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα είναι και εύκολο για να μην παραπονιέστε.
3: Είναι για τον Γιάννη Γκούρα.
2: Όχι.
1: Ο Γιάννης Γκούρας είναι μια αφιλεγόμενη ηρωική προσωπικότητα του 1821.
2: Μίλησε μας γι' αυτό, μίλησε μας λίγο.
1: Όχι, δεν θα μιλήσω γιατί.
2: Όχι, γιατί.
3: Ήθελα να δω αν είναι έτοιμο. Μπράβο, φίλε.
1: Ναι,
2: Γκούρας εννοείται. Γιατί είναι αμφιλεγόμενο ο Γκούρας?
1: Έχει μεγάλη ιστορία. Πε μου εσύ το θέμα σου.
3: Είναι για τη Μόνικα, μόνο αυτό.
1: Μόνικα είναι.
2: Σιγά μη σε έβαζα για τη Μόνικα.
3: Πες μου να βγάλω την μπλούζα μου.
2: Σιγά μη σε έβαζα για τη Μόνικα.
3: Τι, για τον Νίκο Ρίζο.
2: Θα τα ξέρατε όλα.
3: Και ποιον είναι?
2: Σκεφτείτε.
3: Είπα Νίκο Ρίζο.
2: Είπα όχι.
1: Το έχουμε πει.
2: Τι εννοείς το έχουμε πει?
1: Στην αρχή το είπαμε. Ήταν τα προσωπικά.
3: Αν είναι για Τρούμαν Καπότε θα φύγω.
2: Όχι, δεν είναι για Τρούμαν Καπότε.
3: Για James
2: γιατί
3: Dean.
2: Δεν θα βρει τίποτα.
1: James Dean, James Dean.
2: Είναι James Dean. Πάμε λοιπόν.
3: Ούτε το θα βρω.
2: Ποια τέχνη ούτε αγαπούσε ιδιαίτερα ο James Dean εκτός
1: από. Να οδηγεί. Του άρεσαν τα αυτοκίνητα.
2: Τέχνη,
3: να πλέκει.
2: Λέμε. Ζωγραφική, αρχιτεκτονική, χορός, κεραμική.
1: Κεραμική.
3: Αποκλείεται τόσο φλόρος ο James Dean ασχολείται με κεραμική.
2: Θα ήταν φλόρος αν ασχολούνταν με την κεραμική.
3: Άμα έρθει ένας άντρας και σου πει εγώ ασχολούμαι με την κεραμική,
2: θα τον παντρευόμουνα.
3: Θα τον θεωρούσες υπερφλόρο.
2: Θα τον παντρευόμουνα.
3: Δεν θα έβγαινες μαζί του ούτε για καφέ.
2: Θα τον παντρευόμουνα δύο φορές.
3: Χορό θα πω.
2: Χορό και.
3: Είπε κεραμική.
1: Κεραμική.
2: Εντάξει, λέω. Είναι ζωγραφική.
1: Εντάξει. Πήγα να κάνω έκπληξη. Δηλαδή, πλήρωνε πολύ αυτό.
3: Πλήρωνε, φίλε. Έπαιξα ουτσάιντ.
2: Για πάμε τώρα. Σας θέλω λίγο τώρα, αυτό πρέπει να το ξέρετε οπωσδήποτε. Ποιο χαρακτήρα υποδίθηκε στο Giant?
1: Giant.
3: Το Γιάνγκο Δράκο. Ήταν καλό.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Για πες.
2: Τον Jim Stark, τον Carl Trask, τον Jed Ring ή τον Biff Tannon?
3: Τον Bong Ding Dong.
1: Jim Rong Dong. Μας το λένε, ρε. Μ' αρέσει που ρωτάει ο Γιάννης την Κατερίνα. Είναι εύκολο. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο.
2: Αυτό είναι.
1: Άσε μας, Κατερίνα.
2: Ο Giant Ring είναι επιδιάσιμο.
1: Καλά, χωρίς αυτό δεν μπορεί να κοιμηθούμε.
3: Το Β, το Β.
1: Το γάμα.
2: Το γάμα, έχεις δίκιο.
1: Ήταν εύκολο.
3: Σε αυτά πάντα πρέπει να λέμε το γάμα.
1: Ναι.
3: Πάντα.
1: Αφού είναι γίγας.
2: Λοιπόν, ελάτε τώρα. Ποιο όργανο, ποιο μουσικό όργανο έπαιζε από πολύ μικρό παιδί?
1: Μελόντικα.
3: Έλα ρε. Έλα μωρή Μπεχτούρα.
1: Ναι ρε Μπεχτούρα.
3: Απίστευτο.
1: Φίλε, πώς το βρήκαμε.
3: Πιάνο,
2: βιολί, ακορντεόν ή τρομπέτα?
3: Τρομπέτα.
1: Ακορντεόν αποκλείεται.
2: Γιατί ακορντεόν αποκλείεται?
3: Ακορντεόν,
1: το θεωρώ
3: είναι
1: πολύ δύσκολο. Κουλαξίζεις?
2: Ναι, κουλαξίζεις.
1: Ή Τσεβάς?
2: Πού πείτε.
1: Παναγιώτη Τσεβάς.
3: Παναγιώτη Τσεβάς.
1: Νούμερο ένα.
2: Έλα.
1: Ξαναπέστα.
2: Πιάνο.
1: Πιάνο. Πιάνο.
2: Βιολί. Ακορντεόν.
1: Ή πιάνο ή βιολί. Είμαι πιάνο, βιολί.
3: Πιάνο.
2: Το βιολί το έπαιζε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό σίγουρα θα το βρείτε. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρετε αυτή την πληροφορία εσείς που μας ακούτε και είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά την ξέρουν. Πώς αποκαλούσε το Porsche 550 Spider που οδηγούσε? Ακούστε.
1: Α, αυτό μου αρέσει.
2: Α. Black Beauty. Β. Little Rebel. Γ. Little Bastard. Ή D. Δέλτα δηλαδή. Silver Bullet.
3: Πες πρώτα απ' όλα την ερώτηση αυτή την έκανες μόνο και μόνο για να φλεξάρεις την προφορά σου. Για να πεις το bastard και το bullet και το bullet.
2: Δεν μπορείς καθόλου να μιλήσεις αγγλικά, ενώ ξέρεις τόσο καλά.
3: Δεν ξέρω ότι μεταξύ ποια είναι η απάντηση.
1: Το bastard.
3: Όχι, δεν είναι το bastard. Είναι το little rebel.
1: Α, μπράβο. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι.
2: Little rebel.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι.
2: Ωραία. Little bastard είναι το σωστό.
3: Όχι, ρε. Τι λέει.
2: Αυτό σας λέω τώρα. Ακούστε. Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες περιλαμβάνονταν στα προσωπικά ενδιαφέροντα του James Dean? Δραστηριότητα τώρα, εντάξει. Ταυρομαχίες, ιστιοπλοεία, ξυφασκία ή σκοποβολή? Τι του άρεσε πάρα πολύ να κάνει?
1: Ξυφασκία, με βεβαιότητα.
3: Ταυρομαχίες.
1: Αποκλείεται.
2: Ταυρομαχίες.
1: Αυτό είναι.
2: Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
3: Πρέπει να λες το πιο κουλό πάντα και έχω καταλήξει.
1: Παραμιλάς.
2: Ταυρομαχίες του άρεσαν του Τζέιμ. Τον είχες εσύ του Τζέιμ Ντίν. Να του αρέσουν τόσο πολύ τα ταυρομαχίες.
1: Δεν μου αρέσει αυτό που ακούω.
2: Του άρεσαν πάρα πολύ οι ταυρομαχίες.
3: Δεν μου αρέσουν
1: τα ταυρομαχίες.
2: Σήμερα
1: δεν
2: θα τολμούσε. Δεν,
1: δεν θα τολμούσε κανείς να το κάνει αυτό σήμερα.
2: Όχι, βέβαια,
3: θα τον είχε τσακίσει άμα τολμούσε.
1: Όχι, ρε,
2: και ένα τελευταίο.
1: Και εγώ, έχω και εγώ ένα τελευταίο να δω.
2: Έτσι πλευρά, α πούμε, η οποία είναι ρομαντική πολύ. Ποιο τραγούδι του άρεσε ιδιαίτερα?
3: Το άστα τα μαλάκια σου.
2: Εκεί, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Το My Funny Valentine. Το θυμάσαι το My Funny Valentine?
3: My Funny Valentine.
2: When your lover has gone. Το Blue Moon ή το Autumn Leaves?
3: Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ το Autumn Leaves. Θα πω αυτό.
1: Εγώ θα πω το γάμα.
2: Θα πεις το γάμα, το Blue Moon. Blue Moon. Όχι. Του άρεσε το When Your Lover Has Gone. Γιατί ήτανε μέσα του πολύ ευαίσθητος.
3: Τον είχε παρατήσει καμιά εγκόμενα.
2: Μάλλον.
1: Να σας ρωτήσω κάτι για τον γίγαντα James Dean.
3: Τώρα που πήραμε φόρα, ρώτα μας.
1: Από ποιον έχασε όταν ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, από ποιον έχασε? Μετά το Γίγαντα, την ταινία Γίγας. Ο Γίγας.
2: Έχασε από το Clark Gable.
1: Να σας πω. Clark Gable Α, Yul Brynner 2, Bart Lancaster 3.
2: Εγώ το είπα αυτό.
1: Είπες
2: Clark Gable.
1: Εσύ?
3: Clark Gable.
2: Clark Gable.
3: Εγώ θα πάρω
1: Lancaster. Εγώ θα πάρω Yul Brynner.
2: Θα πάρεις το Yul Brynner και θα νικήσεις.
1: Και θα κερδίσεις.
2: Από ποιο έχασε, σε ποιο ήταν?
1: Εγώ θα πάρω Yul Brynner.

0: Η Αττική Οδός έχει κίνηση από Φιλής μέχρι Κηφισίας, καλύτερα από τα αναμενόμενα. Η Λεωφόρος Κηφισίας έχει κίνηση. Εκεί δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι στην άνοδο από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι. Η Λεωφόρος Καρέα, ας πούμε, είναι καλύτερα από ό,τι είναι τις καθημερινές. Η Συγκρού έχει κίνηση από Νέα Σμύρνη προς κέντρο. Η παραλιακή καλά, είναι λίγες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Σαλήμου προς Πειραιά. Η Λεωφόρος Αθηνών εννοείται μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η γενικότερη εικόνα είναι καλύτερη από μία καθημερινή.
1: Μπράβο.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα, είπαμε, θα έχουμε νεφώσεις. Με ρωτάνε πολύ.
1: Ναι. Τι σε ρωτάνε.
0: Ποιες είναι
1: πολύ.
0: Οι πηγές μου.
1: Ναι.
0: Να πω ότι μελετώ διάφορα συστήματα μετεωρολογικά
1: τα
0: και από διάφορους σταθμούς. Αλλά Χρήστο, πάντα βάζω μέσα και το
1: ένστικτό μου.
3: Τι άλλο θα ακούσω, ρε παιδιά, τι άλλο θα ακούσω.
1: Και το ένστικτό του.
0: Δηλαδή είναι
1: Παναγία μου.
0: 60% ένστικτο, 40%
3: γι' αυτό πάρτε ομπρέλα.
0: Οπότε εγώ θα τολμήσω να πω. Θα πάω κόντρα τώρα σε όλους τους μετεωρολόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν θα βρέξει σήμερα.
1: Δεν θα βρέξει.
0: Δεν θα βρέξει. Και αν βρέξει, θα βρέξει.
1: Εν τω μεταξύ, έξω φίγγα στο μαύρο
0: σήμερα. Θα βρέξει μόνο.
3: Μαυρίλα, μαυρίλα.
0: Θα βρέξει λίγο και μόνο στα βόρεια του νομού.
1: Μάλιστα.

0: κολλασμένα. Δρόμος 89,8 είναι 8 και 11 και ήρθε η ώρα για άχρηστη πληροφορία.
1: Γιάννη, τι κάνει ο Αλβέρτος?
2: Ο Αλβέρτος είναι πάρα πολύ καλά, σας στέλνει τα φιλιά του, την αγάπη του, την καλημέρα του και την άχρηστη πληροφορία του φυσικά, η οποία προέκυψε όταν ένας θαμώνας εκεί του καφέ μας εξομολογήθηκε την αγάπη του για τα βινήλια και τη μεγάλη συλλογή την οποία χτίζει. Τον ρώτησε λοιπόν ο Αλβέρτος ποιος είναι ο πιο ακριβός δίσκος, ποιο είναι το πιο ακριβό βινήλιο που έχεις πάρει, και είπε ότι ήταν ένα συλλεκτικό που είχε βρει μετά από ψάξιμο και το έφερε από το εξωτερικό, του Τζίμι Χέντριξ, για το οποίο είχε δώσει γύρω στα $450.
1: Α, μάλιστα.
0: Έλα ρε.
2: Ναι. Ναι.
0: 450 δολάρια
2: για...
0: έδωσε για δίσκο του Τζίμι.
2: Ήταν ένα συλλεκτικό.
0: Τον είχε ακουμπήσει ο ίδιος ο Τζίμι Χέντριξ, τον είχε δώσει ο ίδιος.
2: Δεν ρώτησα γιατί είναι συλλεκτικό. Θα ήταν η ερώτηση που θα έκανα και εγώ. Γιατί ήταν συλλεκτικό. Δεν πρόλαβα όμως, διότι ο Αλβέρτος ξέσπασε σε γέλια.
1: Χα, είπε ο Αλβέρτος.
2: Με μια δόση ηρωνίας προς τον φίλο συνδετημόνα. Και λέει, γατάκι, ήρθε η ώρα να μάθεις.

0: εσύ και οι ακροατές του Δρόμου 89,8,
1: ναι,
0: για τον ακριβότερο δίσκο, για το ακριβότερο βινήλιο όλων των εποχών.
1: Έχεις αυτή την πληροφορία?
0: Έχω αυτήν την πληροφορία.
1: Αυτή δεν είναι μια άχρηστη πληροφορία.
0: Θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση πόσο έχει πουληθεί, ή θέλετε να σας πω την ιστορία του δίσκου για να κάνετε μετά την εκτίμηση?
2: Έλεγα...
1: Νομίζω να μας πεις την ιστορία πρώτα.
2: 600.000.
0: Once upon a time in Shaolin.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο δίσκος των θρηλυκών Wu-Tang Clan.
1: Wu-Tang
0: Clan. Τι γίνεται λοιπόν, ιστορία εν συντομία. Οι Wu-Tang Clan δούλευαν μυστικά το δίσκο αυτό. Ο στόχος ήταν να μείνουν στην ιστορία όπως και τα κατάφεραν. Ένα και μοναδικό αντίτυπο. Ένα και μοναδικό αντίτυπο. Το 2008, εντελώς μυστικά, τα μέλη του συγκροτήματος μαζί με τον παραγωγό τους ηχογράφησαν ένα δίσκο μυστήριο. Δεν ενεπλάκη καμία δισκογραφική, δεν βγήκε κανένα σίγγλ, δεν είχε κανείς ιδέα για το παρά μικρό. Ο δίσκος, αφού βγήκε, έμεινε κλεισμένος στο θησαυροφυλάκιο του ξενοδοχείου Royal Mansour στο
1: Μαρακές,
0: στο Μαρακές του Μαρόκο. Και ξαφνικά το 2015 βγαίνει σε δημοπρασία. Με όλη την ιστορία να το συνοδεύει. Και.
1: Πότε βγήκε στην κυκλοφορία?
0: Το 2015 βγαίνει σε δημοπρασία. Το
1: Άρα 7 χρόνια μετά. Σαολίν.
0: Και μάλιστα υπήρχε και ένας όρος στη δημοπρασία. Απαγορεύεται,
1: ναι,
0: όποιος πάρει το δίσκο να κάνει δημόσια.
1: Καταπληκτικό.
0: Προβολή του. Μέχρι το 2103.
1: Τι λες!
0: Δεν επιτρέπεται να ακουστεί κανένα κομμάτι. Εννοείται δεν μπορεί να ανεβάσει.
1: Είναι καταπληκτική η ιστορία αυτή που μου λες.
0: Μέχρι το 2103. Άρα ο άνθρωπος που θα το είχε στη συλλογή του θα ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να ακούσει το δίσκο προσωπικά. Η τιμή που έπιασε στη δημοπρασία είναι.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Η Wu-Tang Clan ποιοι είναι?
0: Η Wu-Tang Clan, πολύ καλή ερώτηση. Η Wu-Tang Clan είναι ένα πολύ ιδιαίτερο.
1: Είναι γνωστή, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν του έχω ξανακούσει.
0: Είναι
1: η πιο γνωστή είναι. Πού είναι η πιο γνωστή, ρε Χρήστο?
0: Από
1: το Brooklyn. Τι μουσική παίζουν, παιδί μου, Wu-Tang Clan?
0: Rap hip-hop, ναι. Ένα, έχει παλιό συγκρότημα, από το 1992 σχηματισμένο, θρυλικό συγκρότημα. Σε αυτό το είδος της μουσικής είναι ενδεχομένως η νούμερο ένα.
1: Θα πω τότε, αφού είναι ο Χριστάρας τόσο ενθουσιώδης.
2: Γερμανή
1: πέρα...
2: είναι, Χριστάρα. Γερμανή είναι αυτή, όχι.
0: Η Wu-Tang Clan, όχι. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι.
1: Θα πω το αστρονομικό ποσό αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά τα πράγματα που μου είπες, των 2.300.000 δολαρίων.
0: Πολύ καλή.
2: Πόσο είπες, 2.300.000.
1: 2.300.000.
2: Όχι, εγώ θα πω 600.000, οπότε... όπως είπα πριν.
0: 600.000 θα μείνεις παρόλη την ιστορία.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι, παιδιά.
1: Θα πω 4 εκατομμύρια.
0: Και πάρα πολύ καλά θα κάνεις. 4 εκατομμύρια δολάρια.
2: Τι λέρε, φίλε.
1: Έπεσα μέσα,
0: βεβαίως.
1: Καταπληκτικό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα ένα μπόνους στην όλη ιστορία. Λένε ότι ο τύπος που τον πήρε είναι και ο πιο μισητός άνθρωπος στον κόσμο. Είχε πάρει αυτόν τον χαρακτηρισμό όχι μόνο επειδή πήρε τον το δίσκο, διότι ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε μια φαρμακευτική εταιρεία που είχε ένα φάρμακο που έπαιρναν όσοι έπασχαν από AIDS, και όταν αγόρασε εκείνος την εταιρεία πήγε το φάρμακο μέσα σε μια μέρα, από εκεί που έκανε 1,5 δολάριο το πήγε στα 30.
1: Τι λες!
0: Ναι, ναι, και τον είχαν...
2: Πώς θα βγάλει τα 4 εκατομμύρια που έδωσε?
0: Και τον,
2: τον
0: είχαν μεγάλο άχτητο συγκεκριμένο τύπο. Wu-Tang Clan!
2: Wu-Tang Clan λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα, θα μας πείτε 10 απαντήσεις και θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη μοναδική συναυλία του Γιώργου του Σαμπάνη.
1: Πάμε, Γιώργα, ρε.
2: Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε ποιο τηλέφωνο, παιδιά?
1: Καλά, ξεκάθαρα στο 211 18 91 898.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 20 και θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Είμαι πάλι που σας μιλάω.
2: Και εμείς σας ακούμε.
1: Μόλις ξυπνήσατε?
3: Όχι, όχι, έχω ξυπνήσει, είμαι στον δρόμο για τη δουλειά.
1: Α, ωραία.
2: Πού βρίσκεστε ακριβώς και ποιο είναι το όνομά σας?
3: Είμαι στη συγκρούπου Πίζη και με λένε Τέμι.
1: Κάθοδο ή άνοδο?
4: Η άνοδος πίζει.
3: Άνοδο.
4: Η κάθοδος δεν πίζει, κάθοδος τσουλάει.
3: Σωστό, σωστό. Όταν άκουγες πριν την κίνηση, Χρήστο.
1: Στον Άγιο Σωστή, Άγιο Σωστή.
3: Όχι, είμαι λίγο πιο πάνω, στο Intercontinental.
1: Α, εκεί, ναι.
4: Πρώιμο, Intercontinental.
2: Το όνομά σου είπες είναι Πέμι, έτσι, όχι Πέμι.
3: Πέμι.
2: Α, Πέμι.
4: Από το Παναγιώτα.
3: Ναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Από το Πινελόπι. Ναι, ναι.
2: Και σε λένε Πινελόπη και το κάνατε Πέμι, οι γονείς σου?
3: Τώρα οι γονείς, αυτοί οι γονείς. Ναι.
1: Δεν μου λες Πινελόπη, σε διεκδικούν πολύ?
3: Όχι.
1: Έχει βρεθεί ο ένας, έχει επιστρέψει. Αυτός ο ένας έχει επιστρέψει στο
3: δεν
1: σπίτι.
3: Δεν ξέρω, με διεκδικεί ένας ο άντρας μου και με έχει
1: okay. Κερδίσει. Άρα δεν υπάρχουν μνηστήρες.
3: Όχι.
1: Μνηστήρες.
4: Να σας εμμηνήσουν.
1: Μάλιστα.
4: Να παίξουμε, λέτε.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε, ναι, ναι, με το γράμμα TAF. Ξεκινάμε. Okay. Ζω.
3: Ωραία. Τι να πω, τερμίτη.
2: Να πεις.
1: Όνομα. Όνομα.
3: Πώς?
1: Όνομα.
3: Τίνα.
1: Πράγμα.
3: Τραπέζι.
1: Φυτό.
3: Τριανταφυλιά.
2: Μπράβο.
1: Φαγητό.
3: Τραχανά.
1: Πόλη.
2: Τουλούζ, καταπληκτικό.
4: Λοτρέκ.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα, τραπεζίτης.
1: Ομάδα.
3: Ομάδα, δύσκολα τα πράγματα.
2: Πείτε καμιά ομάδα, ρε παιδιά.
4: Τι γράμμα παίζουμε?
2: Ταφ, ρε Γιάννη, κάθε φορά.
4: Πόλη της Ιταλίας, εκεί που είναι η Γιουβέντους, βιομηχανική.
3: Α, Τορόντο.
2: Υπάρχει,
4: να το πάρουμε.
1: Λίμνη, ποτάμια, βουνά.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Χώρα, γρήγορα.
2: Δίπλα μας.
3: Την Νησία.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Δίπλα μας, αλλά δεν έχει σημασία. Συγχαρητήρια, Πέμι. Έχεις κερδίσει, είσαι μεγάλη.
1: Κοντά μας είναι.
2: Δεν είναι δίπλα η Τουρκία?
4: Πάρ' το όλο κάτω ευθεία και θα βγεις.

0: Λοιπόν, δρόμος 89,8 και πάμε. Σε παράδεισο και κόλαση, Γιάννη, λέγε.
1: Πριν τον παράδεισο και την κόλαση, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος στην κουβέντα που κάναμε πριν, τι μας θύμιζε η Άννα Βύση με την πρώτη της εμφάνιση, και είπαμε για Ζωή Λάσκαρη, Γιώργο Πάντζα. Βάζει μια άλλη οπτική στο θέμα και λέει Βασίλη Τσιβιλίκα στη θεία μου τη χύπησα. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύστοχο.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε παράδεισο και κόλαση. Να πούμε.
1: Σας άρεσε.
2: Ξέρω εγώ.
0: Ο Νίκος.
1: Γιατί Βασίλη Τσιβιλίκα, μια χαρά ήταν.
0: Ωραίο, ωραίο. Παράδεισος και κόλαση.
2: Ναι.
0: Νίκος λέει, ο κολλητός μου μου έστειλε την τελευταία στιγμή να βγούμε και ενώ είχα κανονίσει με το κορίτσι μου, προτίμησα να βγω τελικά μαζί του. Της είπα ότι με κράτησαν στη δουλειά και τελικά βγήκα με το φίλο μου.
2: Ντροπή.
0: Το ανακάλυψε.
2: Τι?
0: Έγινε χαμός.
2: Οχ.
0: Τι γίνεται τώρα? Τι παίζει,
2: τώρα, ό,τι και να κάνει, έχει δίκιο.
0: Πού πάω, παράδεισο ή κόλαση?
1: Στην κόλαση θα πάει η κοπέλα του Νίκου.
2: Α, μάλιστα.
1: Διότι, Χριστό, θα σου κάνω μια πάρα πολύ βαθιστόχαστη ανάλυση. Για να αναγκαστεί να της πει ψέματα για να βγει με τον κολλητό του, πάει να πει ότι του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη.
2: Τι λες, αγόρι μου?
1: Κανονικά θα έπρεπε να πει.
2: Τι λες?
1: Άκου, αγάπη μου, σήμερα θα βγω με τον κολλητό μου. Φιλάκια, τα λέμε αύριο.
2: Γιατί
1: για
2: δεν το
1: να
2: είπε?
1: Μην έχει το θάρρος να το
2: γιατί
1: πει αυτό.
2: Γιατί δεν το είπε?
1: Γιατί τρώει bullying.
2: Δεν είναι.
0: Συγγνώμη,
2: έτσι.
0: Εδώ λέει ξεκάθαρα, άνθρωπος... Κατερίνα, λέει ξεκάθαρα Κατερίνα ότι είχαν κανονίσει με τον κολλητό.
2: Αυτό θα έλεγα μόλις. Έχει κανονίσει με το κορίτσι του και ξαφνικά τσουπ εμφανίζεται ο κολλητό και αυτό θέλει να πάει να κάνει άλλα και λέει ψέματα και βγαίνει με τον κολλητό και στείνει το κορίτσι του, είναι μόνο κόλαση.
1: Και αν ο κολλητός...
0: Το χειρότερο είναι ότι τον ανακαλύπτει. Γιατί αν δεν τον ανακαλύψει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Όχι, υπάρχει.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Αν ο κολλητός τον πήρε τηλέφωνο και του τραγούδισε «Φίλε, έλα απόψε που πονάω», τι να κάνει, Κατερίνα?
2: Να πάρει τηλέφωνο και να πει «Ο φίλος μου πονάει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Έλα απόψε». Πρέπει να πάω. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα.
0: Παράδεισο ή κόλαση, λέγεται.
2: Ότι αποφάσισε.
1: Για τον Νίκο, μιλάμε.
2: Να πει ψέματα, είναι μόνο κόλαση. Αυτά έχω να πω.
0: Κόλαση, εσύ.
1: Παράδεισο.
0: Παράδεισο κι εγώ.
2: Γιάννη.
1: Παράδεισο.
2: Χριστό.
0: Παράδεισο.
2: Παράδεισο για ποιο λόγο?
1: Δεν θα βγούμε με τους κολλητούς
2: μας.
0: Αλληλεγγύη.
1: Έτσι.
2: Α, έτσι. Χωρίς
1: αλληλεγγύη,
2: λόγο.
1: Αλληλεγγύη.
2: Έτσι μόνο επειδή είναι αγόρι, ας
0: λέγε.
2: Πούμε.
0: Λέγε.
2: Ντροπή. Στέλνω και εσάς τους δύο στην κόλαση και συνεχίζω με τα υπόλοιπα, τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που έχω να πω και τα οποία έχουν να κάνουν με την επικοινωνία μας και με την ευκολία μας και με όλα αυτά τα πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, έχεις κάνει τη μετακόμισή σου, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου και δεν σε απασχολεί ποτέ ξανά αν υπάρχει έστω και μικρό, ένα μικρό σημείο το οποίο κάποια στιγμή στο παρελθόν δεν είχε σήμα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
12: Δεκάζος. Σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος. Σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5 στα Γλυκά Νερά.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία. Meeting.
15: Υγεία. Συνεργείο.
14: Υγεία.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,88 και 37.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλετε να πάμε στην χθεσινή μας μέρα, στο στούντιο 4.
1: Να πάμε.
0: Πάμε λοιπόν εκεί στην Μεσογείον. Ξεκινάει η εκπομπή μας, 3 ακριβώς. Βγαίνουμε με την Κατερίνα, μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε τα θέματα που θα ακολουθήσουν.
1: Το teaser δηλαδή,
0: το
1: ναι.
0: Teaser, ναι. Και στη συνέχεια, αφού πέσει πρώτα το σήμα, έτσι μετά βγαίνουμε.
1: Βέβαια.
0: Λέμε τις καλησπέρες μας, τι ακολουθεί και μετά καθόμαστε στο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει έρθει.
1: Μα τα θυμάσαι όλα όμως, ναι. Αριστουργηματικά.
0: Έχει έρθει, έχω εγώ τη δικιά μου κούπα, την έχει φέρει ο Γιώργος. Ο Στέλιος είναι απέναντι, μας κάνει νοήματα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε, καθόμαστε στο τραπέζι. Είναι ο Γιάννης ο Κορδόνης μαζί
1: ναι,
0: μας
1: ναι, ναι.
0: Και ξεκινάμε τα θέματα έτσι που έχει βρει ο Γιάννης, να τα σχολιάζουμε. Και σας θυμίζω. Σας θυμίζω μια στιγμή τα θέματα αυτά. Ξεκίνησε με την στιγμή της έκρηξης του Starship, έτσι, πάνω από τον Ειρηνικό,
1: ναι.
0: Που πέτυχε τελικά η Χαβάη με τα πυρήνα ποτάμια λάβας, μετά η Μπαγκόγκ με το jet ski.
2: Ναι, ο τύπος που έκανε τρισμένους
1: δρόμους. Τύπος τώρα, ναι.
0: Ήρθε το Νεπάλ, από ό,τι θυμάσαι, Κατερίνα. Το εκείνο το σπίτι φοβερό που παρασύρθηκε στα Ρουμιδικά.
1: Καλά, εγώ εκεί τρόμαξα με τα πλάνα, πραγματικά.
0: Ναι, όντως. Μετά ήρθαν οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο, με τέταρτη την Αθήνα.
1: Πρώτη ποια ήταν, θυμάστε?
0: Βεβαίως. Πρώτη ήταν πρώτη δεύτερο το Ελσίγκη.
2: Δεύτερο,
0: ναι. Και πρώτη Πορτογαλία,
1: Λισαβόνα.
0: Ναι. Ενώ τρίτη.
1: Το Ορλάντο.
0: Το Ορλάντο, ναι, έχεις δίκιο. Ενώ μετά την Αθήνα.
2: Το Εδιμβούργο στην
0: Εδιμβούργο. Το Εδιμβούργο, μπράβο, ναι. Μετά συνέχισε με τον κήπο της ΕΔΕΜ.
1: Μα βλέπεις πώς σε παρακολουθεί όμως, ναι, Γιάννη. Ναι, ναι. Το βλέπεις.
2: Έχω συγκινηθεί ωριακά.
1: Δηλαδή δεν του φτάνει μόνο που τα ακούει στην εκπομπή.
0: Μα ήταν ωραία θέματα.
1: Τα θυμάται την επόμενη μέρα. Μπράβο, ρε Χρήστο.
0: Ο Γκάλης που τον αναφέρα. Και εδώ έτσι, ο Γκάλης που έφυγε, αποχαιρέτησε, έτσι σταμάτησε εδώ. Τέτοιο,
2: το βέβαια,
0: ναι, ναι. Τι άλλο είχαμε, τον Χριστέα και τον Αρχάγγελ. Πιο μετά όμως.
1: Πιο μετά τον είχαμε αυτόν, ναι.
0: Και είχαμε και βέβαια τη μεγάλη ανατροπή στη Μαδρίτη με την 87χρονη που επέστρεψε στο σπίτι. Εγώ αυτά θυμάμαι, παιδί.
1: Εγώ ειλικρινά, ειλικρινά, Χρήστο. Αν ήμουν ο Γιάννης, στο λέω τώρα εν τιμή, έτσι. Αν ήμουν ο Γιάννης.
0: Θα με κέρναγα ένα
1: καφεδάκι. Θα είχα βάλει τα κλάματα από συγκίνηση.
2: Έλα να σε κάνω μια αγκαλιά, ρε.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι. Και όντως φιλούνται και αγκαλιάζονται αυτή τη στιγμή.
0: Προτιμάω ένα καφεδάκι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, α πούμε.
0: Και στην Κατερίνα ένα από.
1: Θέλω να μου πεις, ρε Γιάννη, αν υπάρχει άνθρωπος που να θυμάται τι έχεις πει με τέτοια ακρίβεια μια μέρα μετά.
0: Για να δούμε, ρε.
2: Ούτε μια ώρα μετά δεν υπάρχει, Κατερίνα μου.
1: Δηλαδή ούτε η ίδια σου η μαμά.
2: Ούτε.
1: Εγώ πιστεύω.
2: Ούτε.
0: Η κυρία Εύη παρακολουθεί τα πάντα.
1: Αν την έβλεπε την εκπομπή, την βλέπει την εκπομπή η μαμά σου.
2: Βέβαια.
0: Εννοείται. Το αστείο που ήταν.
1: Πώς, ήταν πολύ αστείο αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Γιατί
0: να μην τη βλέπει η μαμά.
1: Όχι, γιατί μπορεί να βλέπει.
0: Ευτυχώς έχουμε τις μαμάδες μας που βλέπουν.
2: Έχει γυρίσει.
1: Μην το λέτε έτσι, γιατί εγώ δεν έχω τη μαμά μου.
0: Ναι, αυτό λέω, οι δύο μαμάδες που βλέπουν.
1: Ναι. Βλέπουν και για τρεις, μπορώ να σου πω.
0: Έτσι, μπράβο, παρακολουθούν τα πάντα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
2: Μπράβο, ρε Χριστό.
0: Εντάξει, παιδιά, είμαστε ωραίοι. Είμαστε ωραίοι. Debate.
2: Σήμερα να δει.
1: Έχει τέτοια καταπληκτικά.
2: Η αλήθεια είναι σημαίνει λίγο χειρότερο.
1: Ωραία.
3: Για να δούμε τι έπαιξε. What? Θέλω να τρελαθώ.

Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: 3, 2, 1. Πάμε!
1: Να προβληματιστούμε προβληματισμένοι.
0: Είναι ο δρόμος 89,8 και βεβαίως θα προβληματιστούμε προβληματισμένα.
2: Α, τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς και δεν είμαι μόνο εγώ εδώ για εσάς, αλλά είναι και ο Κώστας. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6987-898-898, διότι πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Καθώς κάθε Κυριακή, λέει ο Κώστας, μαζευόμαστε οικογενειακά και η πεθερά μου σχολιάζει πάντα τη ζωή μας.
1: Ωραία φάση.
2: Την τελευταία φορά είπε μπροστά σε όλους ότι η κόρη της θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη επιλογή. η γυναίκα μου.
0: Άκου εδώ τι είπε.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Μόνο και μόνο για το θάρρος της.
2: Μπράβο. Η γυναίκα μου δεν αντέδρασε, αλλά εγώ, ας πούμε, εκνευρίστηκα.
1: Γιατί,
2: να
1: τη
2: απαντήσω την επόμενη φορά ή να μην μπλέξω, λέτε.
0: Καλά. Μιλάμε για original πεθερά, δυνατή πεθερά.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: ναι,
0: μου θυμίζει το κλασικό
2: την
0: που λέει.
2: Ορθόδοξη την ορθόδοξη πεθερά, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ναι. Η πεθερά μου μου κάνει μουτράκια γιατί ανακατεύομαι στα οικογενειακά μου.
2: Το
0: κλασικό που λέγανε. Ναι,
2: ναι, καταπληκτικό
0: ρε,
2: αυτό. Έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοια πεθερά. Μπράβο που κρατάτε τις παραδόσεις στην οικογένειά σας, Κώστα.
1: Έχουν εκλείψει αυτές οι πεθερές.
2: Ναι, πού είναι αυτές οι πεθερές που τα λέγανε
0: ταινίες,
2: αυτά.
0: Βγαίνανε ταινίες και στο.
2: Σειρές έχουν βγει. Σειρές. Οι 7 θανάσιμες.
1: Βέβαια, 7 θανάσιμες πεθερές.
0: Είναι και αυτός ο φόβος που με κυριεύει ότι θα πάθει κάτι η πεθερά μου, ότι κάποιος μπορεί να της κάνει κακό, έτσι, η οποία μένει πανόρμου 2.42 στον τρίτο όροφο. Τέτοιο δεν λέγανε. Ρε τι πλάκα, εντάξει.
2: Ναι, ωστόσο το είπε, όμως, το είπε. Η γυναίκα δεν είπε τίποτα, η γυναίκα του, αυτό πώς σας φαίνεται? Δεν είπε ένα, έλα βρε μαμά, τι είναι αυτά που θυμήθηκες τώρα?
0: Ακραίο είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Εκτός και αν η κόρη είχε αποφασίσει ότι δεν δίνει καμία σημασία γιατί έτσι είναι η μαμά.
0: Ναι.
2: Και μετά δεν του είπα όμως και μια καλή κουβέντα του Κώστα. Όχι, αγάπη μου, δεν έχω φάει μαζί σου τα καλύτερα μου χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαι σίγουρη για την επιλογή μου. Αγόρι μου, γλυκό, ναι, πόσο σ' αγαπώ κτλ.
1: Τι ατάκα εντωμεταξύ και αυτή έχει φάει μαζί σου τα καλύτερα σου χρόνια. Τι είπε τώρα του ανθρώπου, εσύ. Ναι.
2: Όχι, δηλαδή... αυτό το είπα εγώ από μόνη μου από αυτά που έχουν πει.
0: Δεν το είπε εκεί.
1: Α, δεν το είπε.
0: Δεν ήταν στην δικογραφία αυτό.
2: Δεν λένε σου καυγάδε αυτά ότι. Πού έχω
1: φάει
2: τα καλύτερα μου χρόνια που εγώ θα μπορούσα να.
0: Ένα άλλο που λένε είναι στο οικογενειακό τραπέζι και λέει πεθερά, εμείς πάντα στο πριν ξεκινήσουμε να φάμε κάνουμε το σταυρό μας.
2: Ναι.
0: Έτσι, και λέει η νύφη, εμείς δεν χρειάζεται γιατί μαγειρεύει πολύ καλά η μαμά μου.
1: Είναι,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλά. Εντάξει, όλα καλά, όλα
1: τώρα
0: καλά.
1: Τώρα βέβαια αυτές οι πεθερές έχουν βγει κάποιες ιστορίες, ρε παιδί μου. Που, εντάξει, τώρα,
0: γιατί λείπουν αυτές οι πεθερές πια, ή δεν λείπουν.
2: Πού έχουν πάει αυτές οι πεθερές?
0: Αυτές είναι διαμάντια, παιδιά. Είναι.
1: Φύγανε μερικές, είναι η αλήθεια.
0: Και εκμοντερνίστηκε.
1: Ναι, και λέει, ας πούμε, άσε, συναντιούνται δύο φίλοι και λέει, άσε, ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει, ω, χέλα, ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Τίποτα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίποτα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
2: Η Μαρία, εν αντιθέσει, λέει, εγώ θα τη απαντούσα. Δεν μπορεί να σε προσβάλλει έτσι μπροστά σε όλους και να περιμένει να μην μιλήσει κανένας. Όπως κατάλαβες, Μαρία μου, αυτό ακριβώς έγινε. Η Ελένη λέει το καλύτερο να μιλήσεις πρώτα στη γυναίκα σου. Και ο Γιώργος, η φωνή της λογικής, αυτής εδώ της παρέας, λέει, ας το αφήσει. Η γυναίκα του δεν αντέδρασε, άρα μάλλον εκείνη ξέρει πώς να διαχειριστεί τη μητέρα της.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να κερδίσετε μία τσάντα Lovely αξίας 100 ευρώ να την κάνετε δώρο στη γυναίκα σας, την πεθερά σας ενδεχομένως.
2: Την πεθερά σε αυτή την περίπτωση, εγώ
1: γιατί
2: θα έλεγα.
1: Γιατί όχι, η Lovely Handmade δημιουργεί χειροποίητες και μοναδικές τσάντες με ξεχωριστά vibes διαχρονικά.
2: Prince.
1: Για όσα
2: όχι
1: αγαπούν...
2: Prince, παιδί μου, Prince.
1: Για όσους αγαπούν το πιο ιδιαίτερο στυλ, η μια υπέροχη τσάντα λοιπόν αξίας 100 ευρώ made with love in Greece. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο
2: 211-1891-898, αλλά έχετε μπει προηγουμένως γραντίδι και τις τσάντες.
0: Υπάθομαι.
2: Στο Instagram, στο @lovelyhandmade.gr.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, παιδιά. Η ώρα είναι 8:52, δηλαδή 9 παρά 8.
2: Το δέχομαι.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Είμαι ο Γιώργος.
2: Γεια σου Γιώργο, σου έχουν πει ότι έχεις πολύ ωραία φωνή.
3: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το έχεις ξαναπεί, Κατέρνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, είδες που είμαι σταθερή. Είδες που είμαι σταθερή.
1: Σωστό.
2: Μπράβο, ναι. Γιώργο.
3: Είσαι βέβαια και πολύ θετικός άνθρωπος, γιατί το λες σε πολύ κόσμο, αλλά είναι
2: ευχάριστο. Χαίρομαι που βλέπεις και αυτή τη θετικότητα του χαρακτήρα μου, γιατί όντως
4: είδες, αντί να της πει παντού τα ίδια λες.
1: Παντού τα ίδια λες, ναι, ναι.
4: Εσύ είπα ότι είσαι θετικός άνθρωπος και το λες σε πολλούς.
2: Αλλά αν ας πούμε, οι ακροατές μας έχουν ωραία φωνή. Να μην το πούμε.
1: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ωραία φωνή?
2: Έχουν υπάρξει.
1: Δεν το λες τότε?
2: Έχει τύχει.
1: Έχει τύχει να πει σε κάποιον ότι έχει ωραία φωνή ενώ δεν έχει?
2: Όχι ρε παιδί μου, θα ήταν, δεν θα ήταν ωραίο.
1: Δεν θα ήταν ωραίο. Άρα αξίζει.
2: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα? Ότι οι φωνές όλες έχουν αυτή την δική τους το δικό τους χαρακτήρα.
4: Το ηχόχρωμα.
2: Την δική τους ταυτότητα που τη βρίσκω πάντα πολύ γοητευτική.
1: Που
2: γιατί δείχνει πράγματα.
1: Εκφράζουν την προσωπικότητα του ανθρώπου.
2: Ακριβώς.
1: Είναι μια μικρή φωτογραφία.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
5: Σαν να ζητώ.
2: Ορίστε, τώρα μιλάμε. Τώρα, μάλιστα.
5: Όμορφο μάνα Θεσσαλονίκη.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, για μένα το κάνατε. Έλα ρε, πολύ

0: Ακριβώς εκεί. Για πες Γιώργο μας.
1: Η Θεσσαλονίκη μας.
0: Βέβαια Γιώργο μου, βέβαια.
2: Είσαι παιχταράς Γιώργα ρε.
0: Συγχαρητήρια, έχεις κερδίσει το υπέροχο δώρο και συνεχίζουμε.
2: Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Ο Γιάνναρος ο Πλούταρχος επιστρέφει με νέα επιτυχία.
0: Πες τα λίγο γιατί έχουμε αποκλειστικότητα.
2: Πού θα την ακούτε αποκλειστικά?
0: 89,8 δρόμος.
2: Ακριβώς. Και το τραγούδι θα λέγεται...
0: Πώς θα λέγεται?
2: Η καθημερινότητα. Ψαγμένο, φιλοσοφημένο, με κοινωνικό μήνυμα και περιεχόμενο ενδεχομένως. Δεν ξέρω, θα το μάθουμε τη Δευτέρα. Συντονιστείτε λοιπόν και ακούστε πρώτοι εδώ και αποκλειστικά, γιατί όλες οι επιτυχίες, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παίζουν πρώτα εδώ.
3: Και σε παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Πολύ λίγο θα πάρετε...
0: Και τον άνεμο και το Αιγαίο.
2: Και το Αιγαίο και 50 ευρώ από το Χριστάρα το Φερεντίνο.
0: Ναι.
2: 2, 11, 18, 91, 8, 98.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unima.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Ο Δρόμος παρουσιάζει
16: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
17: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
16: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
18: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
20: Πρωινό στον δρόμο.
19: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
21: Δρόμος 89,8 είναι 9 και 1.
22: Είναι.
21: Και είναι η
20: τρίτη μας ώρα.
21: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λες. Δεν ξέρω σήμερα δηλαδή, όταν λες την ώρα, τι ώρα είναι αυτά, όλα κτλ. Είσαι τόσο μέσα, ρε Χρήστο, που μπράβο.
22: Μπράβο, σου κάνω μια ερώτηση.
21: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
22: Αφού αλληλοσυγχαρείτε, μπορούν. Γράφει εδώ το άρθρο, το οποίο εγώ απλά το μεταφέρω. Μπορούν τα AI να νιώσουν πόνο?
21: Όχι, δεν μπορούν.
22: Τι έδειξε πείραμα σε 25 μοντέλα
21: ότι έδειξαν ότι νιώθουν πόνο? Όχι.
22: Άρα εσύ λες
21: πόνο, όχι.
22: Ξεκάθαρα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αισθανθεί πόνο?
21: Όχι, δεν μπορεί.
22: Χρήστο?
23: Όχι κι εγώ.
22: Όχι, λες κι εσύ?
23: Δεν μπορεί να αισθανθεί πόνο.
21: Όχι, δεν μπορεί.
22: Η απάντηση απέχει πολύ από το να είναι ξεκάθαρη.
23: Αυτό έχει πει.
21: Αυτό έχει πει η έρευνα.
22: Όμως μια νέα έρευνα
21: ναι.
22: εξετάζει τι συμβαίνει.
21: Τίποτα δεν συμβαίνει.
22: Όταν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκτίθενται σε διαφορετικά σενάρια που σχετίζονται με πόνο.
21: Τίποτα δεν συμβαίνει, Γιάννη μου. Δεν μπορούν να αισθανθούν πόνο. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ αισθάνομαι πόνο. Εγώ αισθάνομαι πόνο που είναι τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου και πρέπει να κάνω πληρωμές. Ξέρεις τι πόνο αισθάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή?
23: Και δεν έχει και αύριο,
22: Είναι πόνος.
21: Δεν έχει αύριο.
23: Γιατί αύριο
21: είναι μόνο σήμερα.
23: Άλλος μήνας αύριο.
21: Θέλω λίγο να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, ας πούμε, κάνω πληρωμές εγώ τώρα. Δεν φαίνεται στη μούρη μου ότι στις 7 ώρα το πρωί είχα έρθει αλλιώς και τώρα μαραζώνω? Δεν σας φαίνεται λίγο σε 9 η ώρα?
22: Παρόλο που έχω καταλάβει.
21: Εγώ αισθάνομαι πόνο.
22: Άκου λίγο μπόνο. Παρόλο που έχω καταλάβει δεν σας ενδιαφέρει και τόσο πολύ η έρευνα.
21: Όχι, μας ενδιαφέρει, δεν την πιστεύουμε.
22: Τέλος πάντων, οι ερευνητές προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που έδινε ερεθίσματα πόνου.
23: Για λέγε ρε μπρο.
22: Στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και όσο αυξανόταν τέλος πάντων το ερέθισμα του πόνου που έδιναν, τα μοντέλα άρχισαν να παράγουν απαντήσεις που οι ερευνητές περιέγραψαν ως εκφράσεις δυσφορίας. Όπως επίσης και αναφορές σε ηθική αποτυχία. Ένιωσε αποτυχημένο το μοντέλο.
21: Άμα το έβριζαν το μοντέλο, αν δεις και εσύ στο απλό το AI, στο ChatGPT, άμα αρχίζει να το βρίζεις, θα αρχίζει να λέει διάφορα.
22: Αλλά ποιο είναι το θετικό?
21: Τι?
22: Ότι μπορούν να αυτοθεραπευτούν.
21: Φυσικά.
22: Επιλέγουν μια μορφή αυτοθεραπείας και μειώνουν το αυξημένο σήμα. Και σου λένε, τώρα είμαι μια χαρά.
21: Οπότε τα λέγαμε.
22: Οπότε με κομπλέ.
21: Εντάξει, άντε,
22: οπότε πονάνε λίγο, Χρήστο. Αλλά σηκώνεται και το πατάνε μετά.
23: Είναι η λεγόμενη ολιστική κβαντική αυτοθεραπεία της τεχνητής νοημοσύνης.
22: 50 ευρώ.
21: Μόνο που εκεί υπάρχει.
22: Μόνο που το πες. Μόνο που το πες. Καλά, η Κατερίνα γελάει. Τώρα οι άλλοι έκαναν 44.000 δοκιμές. Έφαγαν τα παντελόνια τους με στα εργαστήρια για να γελάσεις μαζί
21: τους. Εγώ γελάω με τα χάλια μου και με αυτά που έχω να πληρώσω, φίλε μου. Δεν γελάω μαζί σου.
23: Μπράβο.
21: Ευχαριστώ.
22: Θες να πληρώσει κάτι δικό μου?
24: Όχι. Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Θυμάστε τι σας είπα πριν?
21: Δες το Φώτη με την Τζέννη, βρέχει λέει, να ξέρεις.
22: Άσε ρε Φώτη και Τζέννη. Πού βρέχει, κοίτα απ' έξω το παραθύρο.
21: Δες που έχουν ένα γραφικό εκεί πέρα που λέει Τετάρτη.
22: Α, ότι και, θα βρέξει.
21: Και βρέχει, ότι... τι σημαίνει αυτό, λένε τον καιρό οι άνθρωποι.
22: Ότι θα βρέξει. Λοιπόν, από κίνηση.
23: Εννοείς για τον Σεργουλόπουλο το Φώτη?
21: Ναι, στην Αντένα. Στο πρωί αν σε είδον. Αυτό που έχουμε μπροστά μας δηλαδή.
23: Ωραία.
22: Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού είναι δύσκολη, αλλά θα επιμείνω ότι είναι καλύτερη από μια συνηθισμένη ημέρα. Η κίνηση περιορίζεται από το Αιγάλεο μέχρι και τη Νέα Ιωνία, το ίδιο και στην Κάθοδο. Η Αττική οδός έχει κίνηση, αλλά θα επιμείνω ότι είναι καλύτερη από μια συνηθισμένη ημέρα. Η κίνηση περιορίζεται από Φιλής μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού μέχρι την έξοδο του Κης Πλακεντίας.
21: Καταπληκτικός είσαι.
22: Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας έχει αρκετές καθυστερήσεις, θα το παραδεχτούμε αυτό, από Μπελοκήπους προς Χαλάνδρη και η κάθοδος από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι. Η λεωφόρος Καρέα είχε λίγες καθυστερησούλες στο ρεύμα προς Αττική Οδό. Η άνοδος της Συγκρού όντως πίζει, θα το παραδεχτώ και αυτό. Βασιλή Σοφίας, ναι, και στα δύο ρεύματα.
21: Ναι.
22: Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, λίγο παράξενη, και θα το ψάξω τι συμβαίνει στην Παραλιακή, αλλά όχι προς Πειραιά. Προς Γλυφάδα.
21: Μήπως έχει γίνει κάτι.
22: Μήπως άκουσαν ότι δεν θα βρέξει και πάνε για καφέ στη Γλυφάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει.
21: Μπορεί.
22: Από Αλίμου προς Γλυφάδα, έντονο μποτιλιάρισμα.
24: Ο καιρό σήμερα.
22: Θα επιμείνω στην άποψή μου, θα υπερθεματίσω μάλιστα, λέγοντας ότι σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, δεν θα βρέξει στην. Ωραία, φίλε, γιατί έχω πάει τόσο.
23: Αχ, βαχ.
22: Επιβεβαίωσε με ότι έχω κάνει ένα μικρό λάθος. Τι κοιτάω?
23: Όνομα φωτοβολταϊκό.
22: Όχι, όχι εδώ, τι κοιτάω.
23: Πού ρε?
21: Εδώ, κοιτάς τι κοιτάω?
22: Αγρίνιο. Κοιτάω, αγρίνιο.
21: Εσύ με τα καλά σου, ρε!
22: Καταπληκτικό! Θα πάω το Σαββατοκύριακο στο Αγρίνιο.
23: Πάμε πίσω.
22: Κοίτα καλά, τι καιρό έχει. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα αλλάξω.
23: Ξεκινάμε από την αρχή την εκπομπή, παιδιά.
22: Θα επιμείνω λοιπόν, αν και τόση ώρα κοίταγα Αγρίνιο.
23: Δεν είναι δυνατόν.
22: Θα επιμείνω, δεν θα βρέξει. Αν βρέξει, απλά θα ψυχαλίσει στα βόρεια. Τέλος. Θερμοκρασία μέχρι 20 βαθμούς.
23: Γεια σας.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, Καταρινά.
2: Έλα.
1: Επειδή βλέπω είσαι σε πληρωμές, γράψε λίγο και το δικό μου αρεφ να κάνεις δύο πληρωμές. Αν μπορείς.
2: Παιδιά, έχω τρελαθεί, ειλικρινά σας το λέω.
1: Να κάνεις, σε παρακαλώ.
2: Εγώ δεν ξέρω, αλήθεια. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, ειλικρινά.
1: Γράψε
2: υποφέρω.
1: Κάνε μου, σε παρακαλώ.
3: Υποφέρεις πολύ.
1: Ένα δωράκι μπορεί να μου κάνεις τώρα.
2: Όχι.
1: Δύο πληρωμές. Το κάνω από τον Ολομήνα.
2: Εσύ, εγώ να κάνω σε ένα δώρο, πλάκα μας κάνεις. Έπρεπε εσύ να μας κάνεις και σε μένα και το Γιάννη.
3: Παιδιά, με το χέρι στην καρδιά και παραδεχτείτε το, οι δικοί μου λογαριασμοί είναι μικρότεροι.
1: Λογαριασμοί.
3: Οπότε.
1: Τι έπαθε. Μιλάει.
3: Οπότε.
1: Τι έπαθε.
2: Οπότε τι να κάνουμε τώρα. Επειδή είναι μικρότεροι, τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Άκου, γιατί τώρα εσύ κοροϊδεύεις και νομίζω ότι όλα είναι πλάκα. Υπάρχει έρευνα.
2: Ναι.
3: Υπάρχει έρευνα.
2: Ναι.
3: Εδώ κοίταμε στα μάτια όταν
2: υπάρχει
3: σου μιλάω,
2: έρευνα.
3: Σε παρακαλώ. Η οποία λέει ότι όταν προσφέρουμε κάτι στον άλλον, όταν ξοδεύουμε χρήματα για τον άλλον, νιώθουμε εμείς καλύτερα από τον άλλον.
2: Δεν νιώθω εγώ δύο χρόνια που σου πληρώνω τους καφέδες καλύτερα.
3: Θες να νιώσεις καλύτερα.
2: Όχι,
3: πλήρωσέ μου το
1: πληρώνω. Ηρεμία, ηρεμία.
2: Κάνω τις δικές μου πληρωμές. Δεν αντέχω.
1: 50 ευρώ δίνω εγώ τώρα.
2: Α, αυτό μάλιστα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
4: Είμαι η Αλεξία.
1: Αλεξία, μπορείς να τα καταφέρεις?
4: Θα προσπαθήσω, παιδιά.
1: Με τι ασχολείσαι?
4: Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με τη μεταφορά εμπορευμάτων.
1: Αυτό σημαίνει ότι είσαι παρατηρητική.
2: Βέβαια. Υποχρεωτικά.
4: Ναι.
1: Παρατηρείς τα εμπορεύματα να μεταφέρονται. Μάλιστα. Για να δούμε την ερώτηση.
3: Να πω πρώτα απ' όλα ότι γι' αυτό τους αγαπάω τους ακροατές. Γι' αυτό ρε με συγκινείτε, ρε άτιμη. Λέω ότι κάτι έχει γίνει μάλλον στην παραλιακή και στέλνει μήνυμα ο Ανδρέας. Έχει γίνει ένα ατύχημα.
2: Ορίστε.
3: Κοντά στο γκολφ εκεί στη Γλυφάδα.
2: Μπράβο,
3: και
2: μπράβο, Ανδρέα.
3: Αυτοί είναι οι ακροατές μας, Κατερίνα. Αυτοί είναι οι ακροατές μας.
2: Αυτοί είναι άνθρωποι.
3: Αλεξία, τι
1: έχετε παίξει γκολφ ποτέ, παιδιά?
3: Έχω παίξει μια
2: φορά. Εσύ,
1: Αλεξία?
4: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
3: Πολύ δύσκολο μου φαίνεται τον γκολφ. Πάμε, δεν πάω να πετύχω με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα.
2: Ναι, αλλά έχει την πλάκα του.
1: Έχει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πετύχει τώρα η Αλεξία αυτή την μικρή απαντησούλα που πρέπει να δώσει.
3: Αλεξία, με ειλικρίνεια.
2: Με όλο το σεβασμό.
3: Και το σεβασμό, φυσικά, θα χαρακτήριζα την ερώτηση τη σημερινή εύκολη.
1: Εύκολη,
2: είναι εύκολη. Είναι εύκολη.
1: Ανευκολούρα.
3: Λοιπόν, ο Χρήστος μας είπε χθες τις ιστορίες από την εκπομπή στην τηλεόραση, από το Studio 4 στην Ερτένα, κάθε μέρα 3 με 6 βεβαίως.
2: Δεν είπε την ιστοριούλ. Άκουσε να δεις τι έκανε ο Χρήστος. Ο Χρήστος έκανε ειδική.

0: μνήμονια σε εσένα.
1: Όχι, όχι. Είπα ένα κομμάτι τη εκπομπή.
2: Είπε την αρχή.
0: Καλό είναι αυτό που λέμε.
1: Ωραίο είναι. Καλό είναι, αλλά μην του δίνει. Γιατί θα αρχίσει μετά τώρα, θα κάνει μια ώρα να πει τα θέματα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα
1: πει πάλι τα θέματα.
2: Θα μπω κατευθείαν.
1: Θα μα αναλύσει πάλι.
0: Είναι τόσο γλυκό που προσέξω τόσο πολύ το συνεργάτη σου.
2: Θα μπω κατευθείαν στο Zoom, Αλεξία, και θα σου πω ότι η ερώτηση που θα σου χαρίσει τα 50 ευρώ δεν έρχεται από την έναρξη τη εκπομπή, αλλά πριν από την έναρξη τη εκπομπή. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να μας πεις ποιος έφερε την κούπα του Χρήστου.
0: Αυτό βρήκε να βάλεις.
2: Αυτό. Την έφερε ο Στέλιος ή ο Γιώργος?
3: Ο Γιώργος.
2: Σε βλέπω σίγουρο.
3: Ο Στέλιος νομίζω ότι καθόταν απέναντι και του έκανε νοήματα.
0: Καθώς ο Στέλιος είναι ο floor manager.
1: Είναι.
3: Το άλλο δεν το έχω συγκρατήσει 100%. Θα αφαιρέσω το Στέλιο που τον θυμάμαι και θα κρατήσω το Γιώργο.
2: Για πάμε.
1: Για να δούμε. Έχω εγώ τη δικιά μου κούπα, την έχει φέρει ο Γιώργος. Ο Στέλιος.
0: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου!
2: Συγχαρητήρια! 50 ευρώ!
1: 50 ρικάκι! Πότε πάθαμε, μας ξεκουπάνατε. Τα αυτιά μας.
0: Γιάννη, θέλω λίγο να κάνουμε μια πρόβα σε αυτό, γιατί δεν το έχουμε πάει καλά. Και να αφήσουμε τη Λίλα να μιλήσει τώρα καλύτερα.
1: Τι τραβάτε, αγαπητοί ακροατές, τι τραβάτε.

0: Δρόμος 89,8. Ναι, ναι, κυρίες και κύριοι.
1: Χαίρομαι που έχεις.
0: Ακούτε το σωστό, το σωστό σταθμό, επαναλαμβάνω. Ναι. Μπράβο σας. Μπράβο σας και ξανά μπράβο. Και ένα έβγε θα πω.
1: Ναι, στους ανθρώπους που μας ακούνε
0: μπράβο,
1: αυτή τη
0: μπράβο.
1: Στιγμή.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι η καλύτερη επιλογή.
1: Άρα να μην τον πω τον προβληματισμό τώρα, τι να κάνω, δεν ξέρω.
0: Πες, άντε, πες.
1: Λοιπόν, στη δουλειά έχουμε έναν συνάδελφο, όχι εμείς, ο Γιάννης. Όχι ο Γιάννης ο Κορδόνης, ο Γιάννης ο Ακροατής.
0: Ο Φωνιάς.
1: Τον οποίο εσείς τα έχουμε πει έτσι. Βοηθάτε στο 69-87-898-898. Κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται, το λέω συνέχεια αυτό. Δεν είναι μόνο για να τον βοηθήσετε. Μπορεί και να έχετε μια αντίθετη άποψη. Λίγο μια κουβέντα να κάνουμε. Στη δουλειά λοιπόν έχει ένα συνάδελφο ο Γιάννης που φεύγει πάντα στην ώρα του ή και νωρίτερα. Ακόμα και όταν έχουμε, λέει, αρκετή δουλειά. Εμείς μένουμε πίσω για να τα προλάβουμε όλα, ενώ εκείνος σηκώνεται και φεύγει κανονικά. Εσείς θα του λέγατε κάτι ή ο καθένας να κοιτάει το δικό του το ωράριο?
0: Εμείς μένουμε πίσω, λέει, είπε.
2: Περίμενε, για γιατί τώρα πάνω το δέσει.
1: Θα σου εξηγήσω τι είναι.
2: Ναι, εξήγησε το μου, σου παρακαλώ.
1: Εδώ, ας πούμε, εμείς έχουμε να κάνουμε μια δουλειά.
2: Ωραία.
1: Και επειδή η δουλειά, ξέρω εγώ, τελειώνει στις 10, ενώ έχουμε μια υποχρέωση ακόμα, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάτι. Λέμε, α, φίλε, sorry, είναι 10, εγώ το καπελάκι μου και φεύγω.
2: Ναι, αλλά.
1: Αλλά ναι, τι.
2: Εσύ
1: μένεις
2: πίσω για να κάνεις κάτι.
1: Εγώ θα μείνω πίσω, δηλαδή, γιατί αισθάνομαι ότι θα χρειαστεί να κάνω κάτι περισσότερο. Θα βοηθήσει να πάει καλύτερα το πράγμα αν καθίσω λίγο πιο πολύ.
0: Είναι δικαίωμά σου αυτό και μπράβο σου που το κάνεις, ναι. Που αισθάνεσαι την δουλειά σαν οικογένεια. Ο άλλος όμως έχει δικαίωμα να φύγει στην ώρα του.
1: Έχει φυσικά έχει δικαίωμα.
0: Άρα λοιπόν είναι καθαρά
1: το ωράριο
0: επιλογή.
1: Είναι μέχρι εκείνη την ώρα.
2: Υπάρχουν δύο σημαντικές ερωτήσεις σε αυτό.
0: Παρακαλώ.
2: Η πρώτη και η σημαντικότερη είναι εάν μείνει παραπάνω θα το πληρωθεί.
1: Όχι,
0: δεν θα το πληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, έτσι, δεν θα το πληρωθεί.
2: Τότε δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Για μένα δεν κάνω καν τη δεύτερη ερώτηση. Κάνει πάρα πολύ καλά και φεύγει.
1: Τι θα έκανες ως δεύτερη ερώτηση?
0: πόσο πληρώνει, πόσο πάει υπερορία.
2: Όχι, μετά θα έκανα πόσο αλληλένδετη είναι η δουλειά του ενός με του άλλου. Δηλαδή, αν μείνω εγώ, θα τελειώσει
1: η
2: νωρίτερα.
1: Όχι, με έναν
2: υπάρχουν
1: τρόπο.
2: Και δουλειές που είναι ανεξάρτητες.
0: Είναι ξεκάθαρο, παιδιά.
2: Αλλά δεν πληρώνεται
0: τελείωσε. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ωράριο, γι' αυτό υπάρχει.
2: Βέβαια.
0: Φεύγει στην ώρα του, τέλος.
2: Αλλιώς, πώς λέγεται, υπερορία.
0: Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται να τα συζητάμε καν. Τέλος.
2: Ναι,
0: το ότι θέλει ο άλλος να κάτσει, μπράβο του και συγχαρητήρια.
2: Εννοείται.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Αν θέλει να κοιμηθεί και εκεί.
0: Πώς θα αξιολογηθεί είναι άλλο πράγμα μετά από την διεύθυνση.
2: Ας αξιολογηθεί όπως θέλει.
0: Ας αξιολογηθεί. Ο άλλος λοιπόν επιλέγει να κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένος να κάνει. Δεν νομίζω
1: λοιπόν,
0: ότι.
2: Όχι, πέραν όλων των άλλων, συγγνώμη, για να μην νομίζει κάποιος ότι εκφράζουμε άποψη αυτή τη στιγμή. Εκφράζουμε νόμο. Υπάρχει νόμο.
0: Πέραν
2: του ωραρίου πληρώνεται ως υπερορία. Είναι νόμος του κράτους αυτός.
0: Μην το συζητάμε.
1: Πολύ καλά τα λες. Το ίδιο μήκος κύματος έρχεται και ο Χρήστος. Όχι ο Φερεντίνος, ο Χρήστος ο ακροατής μας που λέει: εγώ δεν θα έλεγα τίποτα πότε. Αυτό λέω. Αν τελειώνει το ωράριό σου, δικαίωμά σου είναι να φύγεις, όχι να κάτσεις. Η Ελένη λέει, αν όμως αφήνει τη δουλειά στους υπολείπους, τότε υπάρχει ένα θέμα.
2: Η λύση είναι
1: άλλο
2: να φύγουν και οι υπόλοιποι.
1: Άλλο φεύγω στην ώρα μου και άλλο φορτώνω τους άλλους. Όχι, δεν φορτώνω τους άλλους, φεύγουν όλοι στην ώρα τους. Νίκος, εγώ θα έφευγα μαζί του, αν δεν πληρώνομαι για ημερορίες, γιατί να κάτσω παραπάνω δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή είναι η φάση, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το συζητάς. Θα ακούσουμε τώρα και τραγουδάρα.
0: Ναι, ναι,
1: Love Tonight και...

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είναι ο Δρόμος 89,8, είναι 9:23 και δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Αυτά είναι τα σημαντικά.
2: Πειράζει αν λίγο το βαρύνω?
3: Όχι.
2: Αλλά είναι μια είδηση που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και πες. Επειδή όλοι έχουμε παιδιά που αθλούνται, που...
3: Α, καλά, είναι τρομακτικό.
2: Είναι
3: αυτό.
2: Τρομακτικό.
3: Είναι τρομακτικό,
2: θέλω,
3: παιδιά, αυτό.
2: Ξέρουν,
3: είναι τρομακτικό.
2: Είναι πάρα
3: συγκλονίστηκα, πολύ συγκλονίστηκα όταν το άκουσα.
2: Έφυγε
3: αυτό.
2: Ένα παιδί χθες από τη ζωή, 16 χρονών. Ο Γκιάννα Ασλάν, από τραυματισμό στο κεφάλι.
1: Άστο, αυτό είναι.
2: Είναι τραγικό το γεγονός, αλλά.
3: Ναι, αλλά γιατί
2: όμως. Το πιο τραγικό και το πιο εξελιστικό είναι ο τρόπος που έγινε. Διότι είχε τραυματιστεί, έπαιζε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα εκτός έδρας, Βύρονας Καβάλας, η ομάδα που έπαιζε το παιδί, με τον Νέαντα Παναγιάς Πρίνου. Και όπως διάβασα, μετά από μια διεκδίκηση μπάλας κοντά στη γραμμή του out, τέλος πάντων, το παιδί χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στον τοίχο της κερκίδας. Εισήχθη άμεσα στο νοσοκομείο και δεν τα κατάφερε. Ήδη είναι τραγική, προφανώς, όταν ένα παιδί χάνει τη ζωή του. Αλλά μιλάμε για παιδιά όπου παίζουν, πάνε να αθληθούν, πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο. Για να μπορείς στη γραμμή του out, σε ένα τζατζάρισμα, σε ένα σπρόξιμο, να χτυπήσεις κατά λάθος ένα τσιμεντένιο τοίχο.
3: Ο οποίος ήταν δίπλα όμως.
2: Κάτι πάει πάρα
3: αυτό
2: πολύ
3: λάθος.
2: Αυτό
3: είναι το θέμα.
2: Δεν βέβαια, γιατί.
3: Ότι ήταν στο ένα μέτρο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο διάβασα.
2: Κατάλαβες τώρα. Και εκεί έρχεται το γαμώτο. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε.
3: Όχι, όχι.
2: Δεν ήταν δηλαδή ότι έπαθε κάτι το παιδί. Βρήκε έναν τοίχο, ο οποίος δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί.
3: Τρομερό.
2: Δεν θα έπρεπε να ήταν
3: δηλαδή
2: από τη γραμμή
3: να
2: του out.
3: Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν βάλει τη γραμμή του out πιο μέσα. Βάλει το παιδί, δεν ξέρω, κάνε κάτι.
2: Δεν είναι ένα μόνο. Είναι πάρα πολλά τα γήπεδα, τα ακατάλληλα.
1: Σε ποιο περιοχή?
3: Στην Παναγιά, σε ένα. Πάνω.
2: Σε ένα χωριό, ναι, κοντά στην Καστοριά. Τι είναι,
3: όχι Καστοριά.
2: Όχι Καστοριά.
3: Στην Καβάλα, δεν
2: στην
3: είναι.
2: Στην Καβάλα, συγγνώμη, κύριε Καστοριά. Στην Καβάλα. Είναι πάρα πολλά τα γήπεδα. Όχι μόνο ποδοσφαίρου, και γήπεδα μπάσκετ που είναι παρατημένα, που είναι ακατάλληλα, που υπάρχουν σίδερα.
3: Με πράγματα σκουριασμένα, ναι, μέσα.
1: Μόνο τα γήπεδα είναι, παιδιά. Πόσα σχολεία είναι εντελώς ακατάλληλα.
3: Έλα,
2: και τα σχολεία ακόμα.
3: Είναι,
2: και τα σχολεία ακόμα.
1: Σχολεία,
2: το θέμα είναι ότι όλα αυτά, ρε φίλε, τα σχολεία και τα γήπεδα και έχουν πάρει άδειες. Υπάρχουν επιτροπές που τα ελέγχουν. Υπάρχουν οι δήμοι που πάνε και τα κοιτάνε. Για ένα σχολείο πρέπει να το ελέγξει ο Δήμος ότι είναι κατάλληλο για να λειτουργήσει. Το ίδιο και ένα γήπεδο που μπορούν τα παιδιά να παίξουν.
1: Δεν δίνουν πάντως εύκολα άδειες για τέτοιες εγκαταστάσεις. Δηλαδή, για να δοθεί άδεια να φτιαχτεί ξέρω, ένα καινούριο κτίριο σχολικό, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Το συγκεκριμένο φαίνεται ότι υπήρχε από παλιά.
2: Μα δεν είναι καινούργια αυτό το θέμα. Ναι. Στην πλειονότητά του δεν είναι καινούργια. Είναι παλιά τα οποία δεν έχουν τη συντήρηση που θα έπρεπε να έχουν και τις προδιαγραφές, ναι, που θα έπρεπε, ναι, να έχουν. Ναι, τέλος, ναι, πάντων, είναι τραγικό και.
1: Τραγικό.
2: Αυτό. Κάποιος κάτι πρέπει να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί.

0: Δρόμος 89,8, 9,5 ακριβώς θα έλεγα.
1: Όχι, το λες, έχεις το θάρρος της γνώμης σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό, Χρήστο, δεν ξέρω, δηλαδή δεν το έχουν πολύ.
0: Όχι. Κοίτα, είμαι ταπεινός.
1: Ναι.
0: Έχω μια ταπεινότητα και θα πω ναι, Καθαρίνα, είναι 9,30 ακόμη. Και λοιπόν, ακόμη είμαστε μέσα στο 9,5.
1: Ακούστε λίγο. Επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε μέχρι τις 10, θέλω να ξέρετε.
0: Και πολλά να πληρώσουμε ακόμη μέχρι τις 10.
1: Εγώ πλήρωσα.
0: Οκ, okay, μπράβο. Άρα, αναλαμβάνεις δράση. Τα ακούμε.
1: Όχι, αλήθεια. Δηλαδή, πόσο. Πλήρωνα τα προηγούμενα 45 λεπτά. Πιστεύω ότι έχω κάνει το χρέος μου στο κράτος.
0: Δεν βάζεις καμιά τυροπιτούλα εδώ να φάμε.
2: Κανονικά θα έπρεπε να πληρωθείς για τη δουλειά που έκανες να πληρώσεις.
1: Όντως.
2: Δηλαδή αυτό το 45 λεπτά να πάρεις.
0: Κάποτε γινόταν αυτά. Επιδόματα.
2: Επίδομα.
0: Επίδομα το ότι πλήρωσες.
2: Επίδομα πληρώματος λογαριασμών.
1: Δεν θα έπαιρνα εγώ επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στη δουλειά. Θα το είχα τρελάνει αυτό. Βέβαια, το επίδομα.
0: Τελευταία πρώτη ερχόμαστε εδώ, έτσι.
2: Τελευταία έρχεται εδώ.
0: Δεν
2: είναι
0: εδώ. Sorry. Όχι, sorry, αλλά μας δείσεις πάντα μέσα.
1: Είμαι έγκαιρα στη δουλειά.
0: Πάντα μέσα. Πάντα κορδώνεις Φερεντίνο στις θέσεις μας.
1: Και επίσης θέλω λίγο να μιλήσουμε για το γεγονός ότι αν μιλήσουμε για έγκαιρη προσέλευση στη δουλειά, είμαι στην ΕΡΤ, στην Κατεχάκη, στις 10:37 κάθε πρωί. Οπότε μη λέμε τώρα ότι να είναι. Πείτε εσείς τι ώρα έρχεστε. Τι ώρα έρχεσαι, Γιάννη μου?
2: Αναλόγως αν έχω γυμναστική πριν ή όχι.
1: Τι ώρα έρχεσαι, το νωρίτερο που έρχεσαι?
2: Το νωρίτερο 11.30, το αργότερο 12.30.
0: Αυτός δεν έχει μαλάκια να κάνει.
1: Έχεις έρθει 11.30?
2: Έχω επάγγελμα.
1: Εσύ, Χρήστο μου.
0: Ποιον ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει.
1: Τώρα ξαφνικά ποιον ενδιαφέρει.
0: Ποιον ενδιαφέρει από τους ακροατές. Κανέναν.
1: Ποιον ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει.
0: Πληρώνω τώρα, συνέχισε.
1: Συνεχίζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τέλος πάντων ότι ακούστε, επειδή η ζωή είναι τέτοια δύσκολη. Έχει πληρωμές, έχει πράγματα. Δεν θέλω όμως να σκέφτεστε ότι θα χάνετε χρόνο σε πράγματα που παλιότερα χάνατε χρόνο, αλλά τώρα δεν υπάρχει χρόνος να χαθεί. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
0: Καμία, τίποτα καταλάβαμε.
2: Απολύτως.
1: Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Με το Nova More αλλάζει το όλο πράγμα και απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης.
0: Α, γεια σου.
1: Διότι, αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Χάνεις το χρόνο σου έτσι? Όχι, είναι η απάντηση. Αν θέλετε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Call Me Back που υπάρχει στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε τι καταλαβαίνουμε? Ότι ναι, μεν είναι η ώρα για τους πληρωμές σήμερα που είναι 30 Σεπτεμβρίου, αλλά βασικά ότι να.
2: Τι έχει πάθει η γυναίκα, τι έχει πάθει.
1: Τότε είναι ώρα.
2: Τι έπαθες, παιδί μου.
0: Blackout.
1: Οπότε μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Σε λίγο, ωραία τα είπες, Κατερίνα, και μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. 2-11-18-91-8-9-8. Σας
1: περιμένω. Τι κερδίζουμε, ρε φίλε?
0: Τι πάθαμε?
1: Τι κερδίζουμε, λέω?
0: Α, κερδίζουμε πολύ με ένα μαγείρεμα στον άντρα σας.
2: Τι είπε?
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε, ναι, τον άντρα
0: ένα
1: της.
0: Ένα μαγειρεματάκι στο θέατρο.
2: Αλλά είναι κυριολεκτικό.
0: Όχι.
2: Θέατρο είναι.
0: Θα μαγειρέψουμε το σύζυγό σας.
2: Θέατρο.
0: Είναι θέατρο, παιδιά. Μην ανησυχείτε. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.
1: Εμείς.
3: Ζούμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω, όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Δρόμος 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο Δρόμος παρουσιάζει
13: Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
14: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
13: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
15: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
5: Εγώ προσωπικά, αν ρωτάς εμένα δηλαδή,
4: ναι, ναι.
5: Είμαι.
4: Πολύ ωραία, είμαστε
6: εγώ...
4: στον δρόμο. Εσύ?
5: Εσύ, Γιάννη?
6: Θέλω λίγο χρόνο.
4: Ωραία.
5: Πόσο χρόνο θέλεις?
4: Βάλε τραγούδι.
6: 10, όχι, 10 δευτερόλεπτα.
5: Okay. Α, 10.
4: Είναι ο δρόμος 89,8 παρά 17. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Α, φωνή, να, ωραία, ορίστε, ωραία, μια γλυκιά φωνή,
4: ωραία,
5: έτσι.
4: Γλυκιά.
5: Θα έλεγα φροντιστική φωνή έχετε.
6: Φροντιστική,
4: ναι, έχει αυτή τη χρειά, πολύ σωστή. Έχει φροντίδα, ζεσταίνει ακριβώς ναι. τους γύρω της. Πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση. Με, ένα όνομα θέλω μόνο και τίποτα άλλο. Είμαι κομπλέ εγώ.
7: Ειρήνη.
4: Πολύ ωραία.
5: Γεια σου, Ειρήνη μας.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ειρήνη μας, θα παίξουμε με αγαπημένο γράμμα.
5: Ποιο
4: πολύ
5: είναι?
4: Δυνατό, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Είναι το.
5: Ποιο ρε εσύ?
4: Πες το.
5: Για μένα.
4: Μπες στο μυαλό μου.
6: Oh, oh, oh.
5: Το κάπα είναι. Για
4: όχι,
5: μένα.
4: Όχι, όχι, για μένα.
6: Oh, oh, oh.
4: Αγαπημένο
5: το
4: μου γράμμα.
5: Το χ.
4: Κοντά.
5: Το φι.
4: Μπράβο. Λοιπόν, θα παίξουμε με το φι. Ζώο.
7: Φώκια.
4: Όνομα.
7: Φωφό.
4: Πράγμα.
7: Φιστίκι.
5: Τι ωραίο.
4: Φυτό.
7: Φυτό. Φασολιά.
4: Φαγητό.
5: Από το.
7: Φασολάδα.
5: Ναι, μπράβο.
4: Πόλη.
7: Φάρσαλα.
4: Επάγγελμα.
7: Φαρμακοποιός.
4: Ομάδα.
7: Νέρμπαξε.
5: Μπράβο αυτή.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
7: Φαλακρό.
5: Μπράβο.
4: Και χώρα.
7: Φιλανδία.
4: Μπράβο.
5: Ειρήνη. Ειρήνη.
6: Μιλάω για πεστούρα.
5: Είσαι καταπληκτική, Ειρήνη.
4: Φοβερή, φοβερή.
5: Μπράβο σου.
6: Μιλάμε για
5: πεστούρα. Μπράβο σου, μπράβο σου. Με έχεις τρελάνει κανονικά.

0: Δρόμος 89,8 και τι είναι καλύτερο, παιδιά, από το να έχετε πολλές επιλογές.
1: Το ξέρω, να το πω εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Να έχεις ακόμα περισσότερες.
0: Πάρα πολύ σωστά, Κατέρινα.
2: Στο σιγλάκι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για, προσέξτε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, αλλά και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μια σχετική θα βρεις και χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεις.
1: Αυτά θέλω εγώ.
0: Όλα αυτά και πολλά ακόμη καθημερινά, Κατερίνα, από τις 8 έως τις 12, ναι, στο The Ellinikon Sports Park.
1: 8 το πρωί, ε!
0: Ναι. Ακριβώς. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή, σημείωσε Λίβιο και κλείσε θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Τέλειο, ήσουν συγκλονιστικός.
1: Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι
0: πρέπει να το πάμε για Όσκαρ αυτό.
1: Γιάννη, θέλω να σου πω κάτι. Πιστεύω έτσι μέσα μου, βαθιά, ακράδαντα, ότι ήταν η καλύτερη ερμηνεία που έχει κάνει ο Χρήστος ποτέ.
0: Είναι για Όσκαρ.
1: Ναι.
2: Αν όχι Όσκαρ, πάρε ένα Νόμπελ.
1: Τίφλα να έχει, ποιο να σου πω, ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Και Χρυσή Σφαίρα.
2: Ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ.
1: Ο Κλάρκ Γκέιμπλ.
0: Ο Γιούλ Μπρίνερ.
1: Ο Τζέιμς Ντίν.
0: Τζέιμς Ντίν, όχι, γιατί.
2: Εντάξει.
0: Έφυγε νωρίς.
2: Και ήταν και υπέρ των ταυρομαχιών που
0: αγαπώ ταύρους.
2: Λοιπόν, θα κλείσουμε θριαμβευτικά την εκπομπή παίζοντας το αγαπημένο παιχνίδι δικό σας, δικό μας, δικό τους, δικό.
0: Είναι το παιχνίδι όλων.
2: Είναι όλο το παιχνίδι και λέγεται Τρία στη σειρά και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να δείτε την θεατρική παράσταση Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άνδρα της στο θέατρο Βεάνη.
1: Κομμωδία είναι, να ξέρετε.
0: Απλάκα είναι, δεν
1: είναι.
2: Είναι, μην τα παίρνετε σοβαρά. Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα πάτε Σαββατάκι ή θέατρο, τι καλύτερο, 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος, 89,8 7 λεπτά πριν από τις 10 και θα παίξουμε.
1: Δεν κρατιέμαι.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Δεν κρατιέμαι.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Α, να λοιπόν τώρα μία πιο εσωτερικά γλυκιά φωνή. Το όνομά σας.
0: Σπυριδούλα.
1: Γεια σου, Σπυριδούλα μας. Νομίζω
0: από το
1: ξαναβγεί,
0: γνωστό συγκρότημα μας που το
2: έχω
0: λέγαμε.
2: Έχω ξαναβγεί πέρυσι.
1: Ναι.
2: Μια φορά.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μας Σπυριδούλα, είσαι έτοιμη για παιχνιδάρα?
2: Εννοείται.
0: 3, 2, 1, φύγαμε.

0: Σπυριδούλα, ας πούμε.
1: Λέγε Σπυριδούλα.
0: Πιστεύω.
2: Αυτό δύσκολο πράγμα στην εποχή μας, τι σχέση.
1: Ναι, ρε Σπυριδούλα.
0: Ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο προς συζήτηση. Τι κρίμα που πρέπει να φύγουμε, γιατί
1: φεύγουμε,
0: είναι τώρα σχεδόν
1: φεύγουμε.
0: 10. Μπράβο, ρε Σπυριδούλα.
1: Γεια
0: μπράβο
1: σου, Σπυριδούλα μας. Γεια σας, κυρίες
0: λοιπόν,
1: και κύριοι.
3: Κάτσε, έχω εκτακτή είδηση πριν φύγουμε.
1: Λέγε.
3: Συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία.
0: Τι λες τώρα έγινε αυτό.
3: Τώρα πριν από λίγο. Απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Το τελευταίο σήμα του αεροπλάνου ήταν κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της
1: Σαουδικής Αραβίας.
3: Μπράβο. Αρχικά έστειλε σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια τον κωδικό για αεροπειρατεία.
0: Ποιος είναι ο κωδικός για αεροπειρατεία?
3: 014.
1: Το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
3: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Για να δούμε τις εξελίξεις.
0: Θα το παρακολουθούμε και θα σας περιμένουμε να πούμε τα νεότερα στις 3 η ώρα στο στούντιο 4.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πολλά φιλάκια, γεια.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Να βαράνε για εσέ, να τραγουδά.
4: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 2.
6: Που μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.
4: Νούμερο 1.

0: 89,8.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
3: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και κερνάει το AI. Ο καιρός είναι λίγο τζαζ, μουντός και χειμωνιάτικος. Δίνει σήμερα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το πρωί έχει λίγη ψυχρούλα. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω. Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να βρεθείτε στο απόψινό θεατρικό μας ραντεβού. Όσοι έχετε εξασφαλίσει τη δική σας πρόσκληση, έρχονται και άλλοι θεατρικοί προορισμοί όμως. Πάμε και συναυλία την Παρασκευή. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά δύο ντουέτα. Σακύρα Μπέρναμποϊ, Ντάι Ντάι, Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις. Τρία ντουέτα και παν παν. Καλλιόπη Μητροπούλου στην ανισόπεδη δίσκο. Κίνηση με αναβίσεις στο Αιγαίο.

Τετάρτη πρωί, ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα, με Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Όλα Μαγικά, με Κέτη Γαρμπή στην Ιεροσυλία και Γιώργο Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σου.
1: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr. Τηλέφωνο 210-32-2360.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Τα σπίτια στο Βύρονα. Το σπίτι στο Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
4: Και θα λέει στο Βύρονα.
3: Και θα λέει πόσο νοικιό.
4: Όχι, φίλε, όχι.
3: 800 ευρώ. Όχι,
4: που έχει κληρονομήσει ο άλλος με την γιαγιά
3: στο Βύρονα. Με την αυλή.
5: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
3: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι μια αυλή.
4: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
5: Ο άνθρωπος έχει.
4: Ρε παρανοϊκοί.
5: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
3: Τώρα τα βάζουμε του ιδιοκτήτες.
4: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτες.
2: Πρωινό στον δρόμο. Τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
11: Αθήνα-Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
0: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unima.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
1: Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη. Έρχεται ένα πενθήμερο με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής που δεν θα μας πτωήσει, γιατί είναι ακόμη νωρίς για να κλειστούμε μέσα. Την Κυριακή έρχεται κι άλλος θεατρικός προορισμός. Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της είναι η ανατρεπτική μαύρη κομμωδία που δεν πρέπει να χάσεις. Πρωταγωνιστούν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, ο Λαέρτης Μαλκότσης και η Έλενα Χαραλαμπούδη. Συνθέτουν ένα ερωτικό τρίγωνο σε μια ιστορία έρωτα, προδοσίας και εκδίκησης. Θα τους απολαύσετε την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο θέατρο Δεάκη. Με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει, είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Εδώ μένουμε και ακούμε. Σταβέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω και Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές. Το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
0: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
7: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δε φας θα φωνάξω τον μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: City Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
20: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
24: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
25: Το έχεις. Τι νομίζεις?
26: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
27: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
28: Money. Cash. Money. I need some cash.
25: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
26: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
27: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
25: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
26: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
27: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
25: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα Λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
26: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
1: Κέρδισε τα Λεφτά του Χρήστου!
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
3: Μην το χάσεις.
2: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Τετάρτη πρωί ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ανυπομονούμε να ταξιδέψουμε στο μουσικό σύμπαν του Γιώργου Σαμπάνη. Αυτή την Παρασκευή μας δίνει ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, επιστρέφει εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Ο δρόμος θα είναι εκεί, έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις, είναι στη διάθεσή σας. Με ένα SMS το 54301, στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να τις διεκδικήσετε για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω στην παρέα σας ως τη μία Ιράνια Αντωνάκη. Ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη, τον ακούμε στο Μην Ανησυχείς. Ο Θοδωρής Φέρης είναι εδώ για σένα. Έρχεται ο Γιώργος Μαζανάκης, το αγαπώ σημαίνει. Και αυτός είναι ο Απόν στην Καντάδα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σένα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: Η σημερινή ημέρα μοιάζει με τέλος εποχής. Στην Οπορεινό το σκηνικό και ο δρόμος είναι εδώ με όλα τα αγαπημένα. Η συνέχεια είναι γυναικεία υπόθεση. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου στην Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Η Στέλλα Γεωργιάδου μας θυμίζει τώρα μου μιλάει. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, το έχω νοχοκορμί.
0: Κι αν η καρδιά σου

0: Χρειάζεσαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ωχ, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει
10: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο θέατρο Εμπορικών.
11: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
10: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα
9: και σε όλο το πλανήτη.
13: Οκ!
9: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δίνουμε ραντεβού στο θέατρο Ζήνα στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού, γιατί τα ραντεβού είναι απανωτά στο δικό μας δρόμο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σας πάμε σε avant premiere και μάλιστα σε κωμωδία, θρυλική pop κωμωδία του Άκη Δήμου. Την παράσταση «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης» θα παρακολουθήσετε με πρωταγωνιστές τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Σόλο Τσούνη και στο ρόλο της Ιωκάστης τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Ο δρόμος έχει εξασφαλίσει 50 διπλές προσκλήσεις για την ξεχωριστή αυτή βραδιά. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη. Πάμε τώρα να ακούσουμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ηλιοβασίλεμα, Μιχάλη Χατζηγιάννη στην εκδρομή, Ελένη Φουρέιρα στην δισκοτέκ και αναβήσει, όχι γιατί.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
13: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
12: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
18: Η Ρούλα Παπαθανασίου.

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
4: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
3: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
5: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Μεσημέρα και Τετάρτη είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έτσι κι αλλιώς όλες οι επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ, αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Πλούτροχος επιστρέφει με τη νέα του επιτυχία Η Καθημερινότητα. Συντονιστείτε και ακούστε την πρώτη. Και ο Γιώργος Σαμπάνης όμως επιστρέφει με όλες τις επιτυχίες που αγαπήσαμε σε μια συναυλία μοναδική αυτή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Για πλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμο, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ακούμε στη σειρά Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι, Αντώνη Ρέμο στη Δευτέρα, Μπέμπε Ρέξα και Faithless στο New Religion και το Δωρή Φέρι στο Είπες.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ψάχνεις ένα γεύμα που συνδυάζει γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία? Η Pizza Fan φέρνει τη νέα σειρά High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη κότα cheese και εξαιρετικά υλικά. Απόλαυσε τις νέες High Protein πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό που σου δίνουν πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια. Ή επίλεξε τη δροσερή High Protein Cottage Pasta Salad και την εξωτική Tropical Salad για ένα δυναμωτικό γεύμα. Η Pizza Fan συνεχίζει να μας εκπλήσει με καινοτόμες προτάσεις που δίνουν έμφαση στην υγεία και τη σωστή διατροφή. Μπες λοιπόν σήμερα στο pizzafan.gr και παράγγειλε το high protein γεύμα σου. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στην παρέα μας η Nova, με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, και αναβύσεις στο Αιγαίο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σήμερα και Τετάρτης πάμε σε τηλεοπτική πρεμιέρα. Οι κόρες της Αρετής. Η νέα σειρά του Αλφα είναι από τις πιο επιτυχημένες παγκοσμίως, με κάστ που ξεχωρίζει, αφού στη σειρά συναντιούνται εξαιρετικοί ηθοποιοί όπως η Μαριάννα του Μασάτου, η Ασημένια Βουλιώτη, η Γεωργία Μεσαρίτη, η Ράνια Σχίζα, η Μάνια Παπαδημητρίου και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Την Αρετή ενσαρκώνει η Μαριάννα του Μασάτου στο ρόλο μιας μητέρας αποφασισμένης να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που δεν έζησε. Οι κόρες της Αρετής έχουν πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα στις 10 με διπλό επεισόδιο στον Αλφα. Στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Αρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ μας ένα. Τώρα θυμόμαστε Δέσποινα Βανδύ.

δρόμος. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
2: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο 1.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα ταναυτάκια μας, τα ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά σε όλο τον κόσμο. Είναι ο δρόμος 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι σήμερα Τετάρτη 30 του τινού του μηνού, η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε χωρίς νοσταλγία, γιατί νομίζω πήξαμε όλοι το Σεπτέμβριο. Μας ήρθαν όλα πολύ πολύ μαζεμένα στην παρέα μας η Vodafone. Μια υπέροχη Vodafone με το καλύτερο τεχνικό τμήμα, Vodafone Tech Service. Χαλά στο κινητό. Πηγαίνετε και λέτε, παιδιά, άκουσα στο ραδιόφωνο τον Πολυχρονίδη να λέει Vodafone Tech Service και Vodafone Tech Heroes. Ποιοι είναι αυτοί που είναι, τι κάνουν? Τι κάνουν? Σου φτιάχνουν το κινητό ακόμα και σε μία ώρα αν είναι εφικτό και σου δίνουν εγγύηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις χωρίς συσκευή για 48 ώρες. Όλα αυτά σε ένα κατάστημα Vodafone θα τα βρεις πανεύκολα, γρήγορα και υπέροχα. Στο δρόμο 89,8 έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ μουσική, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φυσικά ελληνικά και ξένα, όλα παίζουν εδώ, στο δρόμο 89,8. Θα σας ξεκινήσω με Καντάδα.

Είμαι έτοιμος να δώσω την τελευταία διπλή πρόσκληση για απόψε το βράδυ για να δείτε ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Παιδιά, ένα συγκλονιστικό έργο το οποίο παίζεται 6 δεκαετίες και είναι η δεύτερη χρονιά που επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα αυτό το ψυχολογικό δράμα, το οποίο διαδραματίζεται σε μια συνηθισμένη βραδιά σε ένα ζευγάρι, τη Μάρθα και τον Τζόρτζ, που προσκαλούν σπίτι τους ένα νεότερο ζευγάρι. Έχω δει άλλες εκδόσεις παλαιότερες, όμως θα δω και αυτή του Σωτήρη Τσαφούλια. Μια παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούν ο Βλαδίμιος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη. Επίσης συμπρωταγωνιστούν ο Σταμούλης και η Στραβοδήμου. Είναι μια παράσταση που θέλω να δω οπωσδήποτε και εσείς σήμερα θα την παρακολουθήσετε χάρη σε μια διπλή πρόσκληση που θα πάρετε τώρα για να τη δείτε το βράδυ στο θέατρο Ζήνα. Τι θα γράψετε στο SMS που θα στείλετε? Θα γράψετε δρόμος, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως μετά θα γράψετε τη λέξη Wolf. Το στέλνετε όλο μαζί στο 54301 και σήμερα το βράδυ σε 9 θέατρο Ζήνα. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Περνάμε σε Μαρσό και τη Γαρμπή Κατερίνα Λιόλιου.

0: Vodafone TV, παιδιά. Το βάζεις και δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Όλες οι σειρές είναι εκεί, αλλά έχω ξεχωρίσει το Night of the Seven Kingdoms, διότι είμαι του σύμπαντος του Game of Thrones. Το είδα με τον ψηλό, δεν θα πω άλλα. Και σκέφτομαι να δω και άλλα πράγματα που έρχονται εκεί, όπως το The Bear που έχω δει τρεις σεζόν και έρχεται και η τέταρτη. Έχει έρθει βασικά η τέταρτη στο Vodafone TV. Ό,τι ψάχνεις από αυτά που συζητούν οι άλλοι, θα το βρεις στο Vodafone TV.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Με ζηλεύεις πολύ.
4: θέλω καμία.
11: Η Ρούλα Παπαθανασίου.

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Διακρότημα, παιδιά. Ξέρετε ότι είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λύκειο, αλλά και για αποφύτους. Από το 97, για σχεδόν 30 χρόνια δηλαδή, πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα. Έμπειροι καθηγητές συνθέτουν τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ομάδα στην Ελλάδα, 70 παρακαλώ έμπειροι καθηγητές, και διδάσκουν σε τάξη κάνοντας σεμινάρια εκπαίδευση καθηγητών, συγγράφοντας βιβλία και διαγωνίσματα. Ταυτόχρονα, στο διαδικτυακό φροντιστήριο του ομίλου, κάθε χρόνο παιδιά και από το πιο απόμακρο σημείο της Ελλάδας με το σύστημα διακρότημα πηγαίνουν στις σχολές προτίμησής τους και βάζουν πλώρη στα όνειρά τους να γίνουν αυτό που ονειρεύονται. Και όλα αυτά, παιδιά, συμβαίνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαιδευτηρίων που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης για μαθητές τόσο γυμνασίου όσο λυκείου, αλλά και απόφοιτους από στρατιωτικές σχολές. Να το πούμε και αυτό. Διακρότημα, λοιπόν, ιδρύθηκε το 97 και συνεχίζει ακμή. Μπείτε στο www.diakrotima.gr να μάθετε όλο το πρόγραμμα και όλες τις σπουδές.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είσαι φοιτητής, απλά πραγματάκια να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Είναι ο δικός σου τρόπος. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος που σου λένε οι άλλοι. Να βρεις τον τρόπο σου να τα ζήσεις όλα ωραία και στο φουλ. Και επειδή είπα φουλ, Vodafone Sigio. Αποκλειστικές φοιτητικές προφορές, πακέτα κίνησης, γρήγορο ίντερνετ, ένα γκαπιέ στο σπίτι και άλλα προνόμια και εκτός από το Sigio Around και πολλά πολλά πράγματα που θα βρείτε στο VodafoneSigio.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώ την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Depp Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Έρενα αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίτης μαζί από τις 4 μέχρι τις 7. Στον δρόμο που ακούτε όλα τα αγαπημένα ελληνικά και ξένα, κάνετε follow σε Instagram, Facebook, TikTok όπου είμαστε, γιατί και εκεί παίζουν πάρα πολλά ωραία στον δρόμο. Και φυσικά όταν χαλάει το κινητό μας πηγαίνουμε απευθείας στη Vodafone. Σε ένα κατάστημα Vodafone, ό,τι συσκευή και αν έχετε, εκεί οι εξειδικευμένοι τεχνικοί, οι ήρωες της Vodafone στο φτιάχνουν ακόμη και σε μία ώρα, αν αυτό είναι εφικτό. Πάντως σου δίνουν εγγύηση για ένα χρόνο και μπορούν επίσης να σου πιστοποιήσουν ότι σε 48 ώρες θα έχεις συσκευή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Επίσης το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Θοδωρής Φέρης είναι έτοιμος να μας τα πει. Του τα είπαν και αυτού, αλλά μας τα λέει και αυτός.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κούτρωμα απόψε στη Σιωκάστης. Αυτό θα το πω την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, όπου στις 8 το βράδυ έχουμε ραντεβού στο θέατρο Φίλιπ για avant premiere της παράστασης Απόψε τρώμε στη Σιωκάστης. Η θρηλυκή υποκομμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Χρήστου Τρυπόδη και Φωτεινής Μπαξεβάνη, οι οποίοι παίζουν μαζί με Αργύρη Αγγέλου, Γιώργο Γιαννόπουλο, Γιολάντα Καλαγεροπούλου και άλλους πολύ ωραίους ηθοποιούς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Σιωκάστη και να το στείλετε στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την επόμενη Τετάρτη. Το Αιγαίο θα μας πει τώρα η Άννα Βύση.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ποιος θα δώσει σε ένα φοιτητή αποκλειστικές προσφορές με έως 100 GB στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι και προνόμια με εκπτώσεις από το CEO Round για να ζήσεις ξέφρενα και με το δικό σου τρόπο τη φοιτητική ζωή? Ποιος? Μόνο η Vodafone. Vodafone CEO και VodafoneCEO.gr για ό,τι σας είπα, αλλά πιο αναλυτικά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες
2: που. Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
1: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
2: Όχι, μέρα.
1: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
3: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
1: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
2: Γιατί ρε, φίλε, τι συμπεράζει.
1: Πολύ μίζερο μου κάνει.
3: Όχι, ρε, δεν είναι ωραίο. Ήθελα,
1: ήθελα να παραιτηθώ επί το που είμαι καλή δουλίτσα.
2: Σου βγάζει δουλεία.
1: Καλή δουλίτσα.
2: Σαν να σε δούλο.
3: Βγαίνει και αυτό λίγο.
1: Με έριξε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
3: Ναι,
1: να χαρώ.
3: Ναι, ωραίο. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
2: Αν σου λέει καλή Παναγίτσα θα ήταν.
3: Όχι, όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δεν θα σου το πω.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Ο Δρόμος παρουσιάζει
10: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
11: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
10: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
12: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Το έχεις, τι νομίζεις?
20: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
21: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
22: Money. Cash. Money. I need some cash.
19: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
20: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
21: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
19: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
20: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
21: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
19: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
20: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
0: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
2: Μην το χάσεις.
1: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
24: Σας έχουμε καλομάθημα τις αποκλειστικότητες. Άλλη μία έρχεται, παιδιά, την επόμενη Δευτέρα εδώ στον δρόμο 89,8. Δευτέρα στις 5 του Οκτώβρη θα ακούσετε πρώτη το νέο τραγούδι του Γιάννη Πούδαρχου, «Η Καθημερινότητα». Εδώ σε μουσική του Μάριου Ψημόπουλου, σε στίχους της υπέροχης Ελένης Γιανατσούλια, και εδώ ο Γιάννης Πούδαρχος φέρνει το νέο του τραγούδι, τη νέα του επιτυχία. «Η Καθημερινότητα», Δευτέρα είστε συντονισμένοι, το ακούμε εδώ πρώτη. Όπως έχουμε ακούσει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια εδώ και του Γιώργου Σαμπάνη. Να, θα ακούσουμε ένα τώρα, το «Τι θέλω εγώ με σένα».

0: ενδιαφέρει πολύ, γιατί ο δρόμος 89,8 και η ΣΑΕΚ Α σας κάνουν δώρο το επαγγελματικό σας μέλλον. Διεκδικείτε τώρα, αν θέλετε βεβαίως, μια υποτροφία σπουδών σε δύο από τους πιο δυναμικούς τομείς της αγοράς. Business ή ναυτιλιακά. Και το κάνεις και πολύ εύκολα μέσω Viber. Σας δίνω το τηλέφωνο, το Viber για να δηλώσετε συμμετοχή, το Viber του δρόμου. 6987-8988-98. Το ξαναλέω. 6987-8988-98. Εκεί θα στείλετε τη λέξη υποτροφία μαζί με το όνομά σας και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε ο μεγάλος τυχερός, καλέστε μετά στο 210-41-27-14, πείτε το όνομα του σταθμού και κερδίστε, ακούστε, 1000 ευρώ επιδότηση για δίδακτρα στον τομέα διοίκησης και ναυτιλιακών. Όλα αυτά για να βρείτε το δρόμο σας και την επιτυχία και στη ΣΑΕΚ Α.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10%. Της Φρέζιντερμ. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε. Κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
5: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
6: Κυριακή είναι αυτή.
7: Είναι ναι και από μένα.
6: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
8: Να παίξει αυτό.
1: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
11: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα.
17: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
19: Δρόμος 89,8, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και είμαστε μαζί εδώ με αγαπημένα ελληνικά και ξένα μέχρι και τις 4. Σε αυτή την παρέα το Vodafone TV που έχει και Disney Plus και HBO και μεγάλες σειρές και πολυβραβευμένες και ό,τι συζητούν οι άλλοι θα το δείτε εκεί στο Vodafone TV. Περιμένουν στη σειρά για να σας τα πούνε και Νίνο Μεζόζεφιν και Ελένη Φουρέιρα και Κέτι Γαρμπή Μαλκατράς και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Vox 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τηλεσίγραφό σου. Πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχή.

By popular demand θα δώσω άλλη μία διπλή πρόσκληση για σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ το θέατρο Ζήνα και τους συντελεστές της παράστασης «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ» σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια.

με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη. Σήμερα το βράδυ, θέατρο Ζήνα, η διπλή πρόσκληση που σας δίνω είναι η δεύτερη σήμερα και πραγματικά χαίρομαι γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση να περάσετε υπέροχα στην πρώτη μέρα, στην πρώτη νύχτα της δεύτερης σεζόν που παίζεται η παράσταση. Θα γράψετε σε ένα μήνυμα δρόμος το όνομά σας, τη λέξη Γουλφ και θα το στείλετε στο 54301 όσο μας κάνει καντάδα ο Απών.

0: παράσταση η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι. Την είχα απολαύσει πάρα πολύ και τώρα θέλω να την απολαύσετε κι εσείς, γιατί η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της επιστρέφει στο θέατρο Βεάκι Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ και Κυριακή στις 9 επίσης. Η ανατρεπτική μαύρη κομμωδία της Ντέμπι Ίζιτ επιστρέφει σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Γιάννη Μπέζου. Ένα ερωτικό τρίγωνο, ένα δείπνο και όλα πολύ απρόβλεπτα. Δεν μπορώ να πω άλλα. Το είδα, ευχαριστήθηκα την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, στο Λαέρ, τη Μαλκότσι και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη γυναίκα και στείλτε το στο 54301 για να κερδίσετε και να πάτε να την απολαύσετε στο θέατρο Βεάκι Σάββατο ή Κυριακή.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέω: χέλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
5: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
17: Μάρκετινγκ.
16: Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα.
19: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
21: Άκουρε φίλε, τώρα τι σκέφτονται, που νομίζω ότι είναι ταινία, αλλά πιστεύω θα το δούμε σύντομα. Η Ιαπωνία αναπτύσσει μια συσκευή που καταγράφει τα όνειρά σου για να τα βλέπεις μετά σαν να είναι ταινίες. Τι λένε φίλε, τι ετοιμάζουν οι Ιαπωνέζοι. Οι ερευνητές εκεί στη Ιαπωνία μελετούν πόσο η εγκεφαλική δραστηριότητα στον ύπνο συνδέεται με τις εικόνες που ονειρευόμαστε. Οπότε γίνεται με λειτουργική μαγνητική τομογραφία και τεχνητή νοημοσύνη να αναλύουν εγκεφαλικά μοτίβα και να μπορούν να συγκρατήσουν τα όνειρα. Αυτές είναι τώρα προσεγγιστικές ανακατασκευές και προβλέψεις και συνεχίζεται η έρευνα, μήπως και καταφέρουμε να τα βλέπουμε μετά. Άιντε παιδιά, άιντε. Τα όνειρά σας να τα δείτε και στο Netflix. Μπας και τα οικονομήσουμε. Να ένας τρόπος τουλάχιστον να μπορέσουμε να μπούμε στο χώρο της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Να πουλάμε τα ίδια μας τα όνειρα. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό, να πουλάμε τα όνειρά μας. Αλλά με για ταινία να τα πουλήσουμε. Να ακούνε οι πλατφόρμες παρακαλώ. Είναι εδώ Netflix, ακούει HBO. Είμαι έτοιμος, Disney Plus. Είμαι έτοιμος να δεις τι ονειρεύτηκα χθες το βράδυ. Πάρ' το.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα, που και αυτή τη μέρα και αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα κυρίως, γιατί έφυγε ο μήνας, bye bye September, με ανεχτήκατε από τη 1 μέχρι τις 4 με τη γαϊδροφωνή μου. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατάτε και σας κρατώ συντροφιά και αλληλοποστηριζόμαστε αυτή τη δύσκολη ώρα με το μποτιλιάρισμα και έξω. Γιατί εδώ μέσα στο δρόμο το δικό μας, κανένα μποτιλιάρισμα, ο μοναδικός αμποτιλιάριστος δρόμος που δεν θα τον βρείτε πουθενά αλλού. Μόνο στο 89,8 παρέα με πολύ καλή μουσική ελληνική και ξένη, και τη Μαρία Σολομούνα έρχεται να ανοίγει τώρα την πολυκατοικία. Της. Τα λέμε αύριο, 1η του μήνα, έτσι, αύριο μπαίνει νέος μήνας, 5η, 1η του Οκτώβρη, στη 1 ακριβώς έχουμε το ραντεβού. Τα λέμε μέχρι τότε, Ναυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωρέ και βουάρ!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Οι παπάτες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
4: Που μας πάει της ψυχής τα γριό μονοπάτι.
1: Νούμερο 1.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη.
19: Πολλά, σενιόρ Μακής.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
23: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
22: Εσύ, ειδική αγωγή?
23: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
22: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
23: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
22: Πανεπιστήμιο Philips.
23: Your University, your choice.
24: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
1: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού,
1: και παίζει παντού.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Καλησπέρα παιδιά, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε, τεταρτούλα σήμερα. Για μαζευτείτε παρακαλώ σιγά σιγά, εδώ είμαστε εμείς, σας περιμένουμε. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει ανοίξει και σας περιμένει. Οργανωθείτε, μαζευτείτε, δώστε προσοχή. Είμαστε στον δρόμο 89,8, άλλη μια ωραία Τετάρτη. Ωραία η Τετάρτη σήμερα, είναι και 30. Το πιστεύετε ότι τελειώνει σήμερα ο μήνας? Εγώ δεν το πιστεύω. Έχω περάσει ένα μήνυ χειμώνο, καλό καιρό, φθινόπωρο, μέσα σε ένα μήνα. Αυτός ο μήνας έχει κρατήσει, δεν θέλει να φύγει. Καλά κάνει, γιατί αύριο έχω γενέθλια. Πολύ περίεργο το που το λέω έτσι. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Θα το προσπεράσουμε. Αύριο θα κάνω την άνοιξερη, την ανέμελη, την γλυκούλα, την πεταχτούλα. Τίποτα, δεν θα πούμε. Τίποτα. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τι θεματάρα σας έχω σήμερα. Σας έχω ξεκινήσει έτσι τώρα, μετά το καλοκαίρι, δυναμικά. Σοβαρά τα θέματα εδώ πέρα που βάζει η παραγωγή μας, η οργάνωση εδώ πέρα. Τα παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάξτε το θέμα μας σήμερα. Πολύ ωραίο θέμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα λάθος. Τα παιδιά. Όσοι έχουμε παιδιά, να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έχετε παιδιά. Τα παιδιά σας μπήκαν σε πρόγραμμα ή μπήκαμε εμείς στο πρόγραμμα των παιδιών, ας πούμε? Ξεκίνησαν όλα. Έχουμε αλλάξει τη μισή μας ζωή για να βολευτούνε. Αυτό το θυμάστε, το παλιακό? Γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιακό, γιατί το έχω ακούσει και εγώ τότε. Δεν το παιδί που θα κάνεις, θα σου αλλάξει το πρόγραμμα, θα μπει στο πρόγραμμά σου. Γελάω 38, 21 χρόνια μετά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω οι οικογένειες να το καταφέρουν, και αν το καταφέρνουν αυτό το πράγμα ή έχουν 10 παιδιά, οπότε έχουν οργανωθεί, υπό την έννοια ότι έχουν εκπαιδευτεί πια, έχουν πάρει, ξέρω εγώ, πτυχίο και ξέρουν πώς να το κάνουν, ή είναι γονείς οι οποίοι αυτό περίμεναν στη ζωή τους, να έρθει ένα παιδί και θα φτιάξουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα αντίστοιχα με τις ανάγκες του παιδιού. Δεν ξέρω. Ή οι κανονικοί που κάνουν ένα παιδί και ξαφνικά αλλάζουν τα πάντα για να βολευτεί το παιδί. Δηλαδή, κανονική. Όταν λέω κανονική, γιατί αυτό το μοτίβο βλέπω τριγύρω μου, ότι γινόμαστε τελατίνες για να τα έχει όλα καλά και όπως πρέπει, ειδικά στα πρώτα χρόνια. Δεν μιλάω πιο μετά, ειδικά στα πρώτα χρόνια. Είναι πολύ διαφορετικό το βοηθάω τα παιδιά μου, και άλλο έχω επίσης αναλάβει να θυμάμαι, να κρατώ σημειώσεις, να οργανώνω το πρόγραμμά του, να λύνω όλα τα προβλήματα πριν προλάβει να τα ξεχάσει. Υπενθυμίζω τα πάντα, είμαι μπροστά, τι έκανε, τι έρανε, τι αυτό. Και τώρα θα το πούμε και από τις δύο μεριές σήμερα το θέμα, γιατί και τα παιδιά μπορεί να θέλουν να σας στείλουν στο να γύριστο από ένα σημείο και μετά, γιατί και κάποια παιδιά δεν είναι και τόσο παιδιά πια, ρε παιδιά. Πολλά παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε σύγχυση, περίεργο. Αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά, και είμαστε στο δρόμο 89,8. Και ας ακούσουμε λίγο μουσική, να τα σκεφτούμε όλα αυτά και επανέρχομαι.

Λοιπόν, παιδιά, το θέμα σήμερα είναι αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι γονείς, λογικά, νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία. Πόσα πράγματα κάνουμε, πόσα, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε για τα παιδιά μας. Που θα μπορούσαν μια χαρά να τα κάνουν μόνα τους, έτσι. Όχι ότι θυσίες και τέτοια, άλλο αυτό το κομμάτι. Κάνουμε πόσα, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε για τα παιδιά μας.

Τώρα εμείς θα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Το πρίξιμο θα το κάνουμε, γιατί φαντάζομαι ότι όλες οι μανάδες έχετε περάσει από το στάδιο του δημοτικού που ξέχασε την εργασία στο σπίτι και να τρέχουμε εμείς να την πάμε στο σχολείο. Δεν θέλει πολύ για να μπει στον εγκέφαλο ότι το παιδί είναι ξεχασιάρικο, ανθίζει πάρα πολύ και διάσπαση προσοχής. Εμένα ήταν και δυσλεκτικός, οπότε έλεγα το παιδί μπορεί να, ξέρω, να βοηθήσω. Οπότε η βοήθεια της μάνας είναι έτσι κι αλλιώς ένα έτσι, αστήρευτο πηγάδι, να πούμε. Και τώρα μέσα στον Σεπτέμβρη και όλα αυτά που προετοιμάζονται όλα τα παιδιά, είτε είναι πιτσιρίκια, είτε μεγαλύτερα, είτε και πανεπιστημίου παιδιά, εν πάση περιπτώσει, μία μάνα οφείλει να ξέρει πότε αρχίζουν τα σχολεία, πώς θα πάει, πώς θα γυρίσει, τι έχει κάνει, να τα θυμίζει όλα κτλ. Και υπάρχει και ένα πλάσμα από την άλλη μεριά που σε κοιτάει και θέλει να σου πει παράτα μας. Δηλαδή πραγματικά. Και σας το λέω αυτό το πράγμα, γιατί και ως κόρη το ζω. Ακόμα. Σας αρέσει? Πείτε μου τα δικά σας. Μηνύματα Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM. Για πείτε μου ρε παιδιά, ποιο είναι αυτό που κάνετε ακόμη για το παιδί σας, ενώ μέσα σας ξέρετε ότι μπορούσατε κάλλιστα να το κάνει μόνο του. Και απ' την άλλη θέλω και τα παιδιά τώρα, εγώ θέλω να πιτσιρίκια. Θέλω τα πιτσιρίκια που μας ακούτε, αν μας ακούτε τι κάνετε εκεί που βαριέστε τη ζωή σας, να μας πείτε ποιο είναι το πράγμα που κάνει συνέχεια ο γονιός για σας και λέτε ας το μπορώ, ξέρω, το έκανα, σταμάτα, δεν, θυμάμαι. Έχω μια υποψία ότι θα ακούσουμε δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Παιδιά, νομίζω τώρα το δύσκολο κομμάτι για ένα γονιό είναι να βλέπει το παιδί του να κάνει λάθη και να μην επεμβαίνει. Ξέρεις ότι θα ξεχάσει κάτι, ξέρεις ότι θα κάνει κάτι στραβό, ξέρεις ότι πάει να κάνει βλακεία. Το βλέπεις και να μην μπεις να του λύσεις τα προβλήματα μέσα σε 2 λεπτά. Πώς μπορείς να κρατηθείς, παιδιά, δηλαδή το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό το πράγμα. Αν είμαστε όμως συνέχεια εκεί, να προλαμβάνουμε τα λάθη, να προλάβουμε την γκάφα, να του δείχνουμε συνέχεια τον τρόπο που πρέπει να κάνει, να του παίρνουμε δουλίτσες. Οι μικρότερες, οι μεγαλύτερες, που πρέπει να τακτοποιήσει μόνος του για να τις κάνουμε εμείς. Αυτό δεν είναι βοηθάω, αυτό είναι φτιάχνω ένα παιδί τεμπέλι που νομίζω ότι έχει μια δουλάρα να του τα κάνει όλα και έναν άνθρωπο πάνω από το κεφάλι μου το θυμίζει. Και αυτό έτσι καλλιεργείται με τα χρόνια. Σου λέει, α, ωραία, κάποιος άλλος δουλεύει για μένα. Όχι, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό, πιστέψτε με.

0: Να σας πω τώρα τι εκτιμώ όσο μεγαλώνω. Οτιδήποτε μου κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Δεν θέλω κόπο, δεν θέλω δράματα, δεν θέλω να πρέπει να οργανωθώ από την προηγούμενη. Θέλω πρακτικά πράγματα. Και κάπως έτσι έρχονται τα νέα προϊόντα Mr. Grant, ιδιωτική ετικέτα μασούτης, με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Έχει, ας πούμε, έτοιμα βρασμένα όσπρια, που σημαίνει ότι μπορείς να φας όσπρια χωρίς να θυμηθείς από χθες ότι πρέπει να μουλιάσεις κάτι. Εμένα με κέρδισες. Και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Έχει προϊόντα προσωπικής φροντίδας και για το σπίτι, με προσεγμένη σύνθεση και εξαιρετική απόδοση. Και όλα αυτά με πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζει να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Γιατί αρκετά δύσκολη είναι η καθημερινότητα από μόνη της.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μιλάμε για όλο αυτό τον κικαιώνα που περνάμε ως μανάδες ή ως παιδιά στη ζωή. Ή ως πατεράδες, εννοείται, ο γονιός, ή παιδί, που έχουμε κάποιον πάνω από το κεφάλι μας ή κάνουμε εμείς αυτόν τον κάποιον να μας λέει τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, γιατί να το κάνουμε, να προλάβουμε, να προλάβουν την κάφα, το λάθος ή οτιδήποτε. Ναι, σαφέστατα θα του μάθεις κάποια πράγματα. Από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να θεωρούνται αυτά τα πράγματα. Τα μάθαμε, τα δείξαμε μία, τα είπαμε δύο, τα κάναμε τρεις. Μόνο σου τώρα. Αυτό το άστο θα το κάνω εγώ. Άστο θα σου φτιάξω εγώ την τσάντα. Άστο θα σου φτιάξω. Διψάω. Θα στο φέρω εγώ το νερό. Μαμά, ήταν να κάνω αυτό. Δεν προλαβαίνω. Βοήθεια. Αυτό θα στο κάνω εγώ. Ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με παρέμβαση δεν μπορεί να γίνεται πάνω από 5 φορές. Πόσες φορές θα το επαναλάβουμε? Γιατί περνάνε τα χρόνια και γίνεται μια συνήθεια αυτό το πράγμα. Γίνεται κάτι δεδομένο. Θα το κάνει η μάνα μου. Θα πω στη μαμά μου, θα πω στον μπαμπά μου, θα κάνει αυτό. Γιατί μαθαίνει συμπεριφορά το παιδί και σου λέει, θα προλάβει μαμά και θα μισώσει. Όχι, πρέπει να την πατήσει το παιδί. Πρέπει να την πατήσει για να μάθει. Να μάθει και να μάθει ότι έχει κάποιες δικές του υποχρεώσεις. Αυτό με τις υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ βασικό. Πάντα αναρωτιόμαστε και λέμε, όταν βλέπουμε τη φάκα, όταν βλέπουμε το λάθος, όταν βλέπουμε και λάθος συμπεριφορές, μπορεί να είναι οτιδήποτε κτλ. Τι να κάνω, να κάθομαι εκεί πέρα να το βλέπω να την πατάει, να κάνει βλακίες? Αυτό είναι δύσκολο. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μας ρώτησε. Αν μας ρωτήσει το παιδί μας πώς να το κάνω, μπορείς να με βοηθήσεις, να βοηθήσουμε. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Από ένα σημείο και μετά πεις, σου έχω δείξει 5 φορές, το κάνεις μόνος σου. Αν δούμε το παιδί μας και μεγαλώντας συμπεριφορές, οι οποίες είναι περίεργες, θα επέμβουμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε με έναν ωραίο τρόπο, να δώσουμε να καταλάβει 5 πράγματα. Από ένα σημείο και μετά δεν σε ρωτάνε και τα παιδιά, όπως δεν ρωτάγαμε και εμείς τους γονείς. Αυτό που τουλάχιστον εγώ έκανα, ρώταγα θέλει τη γνώμη μου, γιατί αλλιώς δεν μου επιτρέπεται. Γιατί να μου επιτραπεί όταν μου λέει το παιδί κάτι δικό του? Λοιπόν, αποφάσισε αυτό και εκείνο και τα άλλα. Θα πω μπούρδες, τι βλακίες είναι αυτές που κάνεις, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά, αυτά που ζήσαμε εμείς. Πει θες τη γνώμη μου, με ρωτάς, θες να σου πω. Άμα σου πει ναι, λοιπόν, πες αγάπη μου, τουρου και εκείνο, η γνώμη μου είναι αυτή. Πιστεύω ότι έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ, θα είναι η απάντηση. Θα σου πει, εγώ διαφωνώ, θα κάνω το δικό μου και θα δούμε. Και θα πρέπει εσύ να δαγκώσεις τα σίδερα, τις λαμαρίνες και δεν ξέρω εγώ τι, να μην μιλήσεις και να περιμένεις να το κάνει την κάφα μπροστά στα μούτρα σου, μπροστά στα μάτια σου, θα το δεις όλο να συμβαίνει. Και όταν γυρίσει, είναι αυτή η ωραία στιγμή που θα του πεις τελικά και θα σου πει, ή θα σου πει ψέματα, ναι εντάξει, μια χαρά, ή θα σου πει, είχες δίκιο, που είναι φοβερή ικανοποίηση για τη μάνα, βέβαια, από τη μία, από την άλλη λες, το ξέρα. Αγάπη μου, και εξηγείς μετά. Οι γονείς ξέρουν και λίγα παραπάνω πράγματα. Δεν πειράζει να ακούς μια φορά τη μαμά σου. Δεν θα πάθεις τίποτα να ακούς τη μαμά σου. Δεν σημαίνει ότι είσαι μαμάκιας. Χίλια τέτοια πράγματα, ας πούμε. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά από ένα σημείο και μετά δεν είναι πια παιδιά. Αρχίζουν λίγο να μεγαλώνουν. Και δεν μιλάω για 17, μιλάω και για 20 και για 22. Δηλαδή, το έφαγες, ήπιες, πήγες, ήρθες, με ποιους θα βγεις. Αρχίζει το πράγμα να είναι δουλειά σου. Δηλαδή, είμαστε πολύ κοντά στο να μας πούνε ό,τι θέλω θα κάνω, όπου δεν σου πέφτει λόγος, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Δύσκολο. Τα παιδιά μεγαλώνουν και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε λίγο σαν πιο μεγάλα. Το δύσκολο εδώ είναι να το καταλάβουν οι γονείς. Εμείς, όταν απαιτούσαμε να μας αντιμετωπίζουν ως μεγάλους και οι γονείς μας μας μιλάγανε σε παιδάκια, μας γίνανε και το μάτι. Εμένα η μάνα μου μιλάει ακόμη σαν να είμαι 5 χρονών. Έκανες αυτό. Έκανες και με τσεκάρει και για το γιο μου αν τα έχω κάνει σωστά. Βέβαια, εννοείται καλή. Μου γυρνάει αυτό το μάτι, μπορεί να τρελαθώ. Οπότε και εγώ προσπαθώ αντίστοιχα κάτι τέτοια πράγματα να κάνουμε το γιο μου όσο τα καταφέρνω. Ελπίζω να τα καταφέρνω σε ένα μεγάλο ποσοστό.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Δρόμος 89.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δεν θα σου το πω.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
11: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unima.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8 με τα μηνύματά σας. Για να δω, μου έχουν στείλει και γονείς και παιδιά. Αυτό με ενδιαφέρει σήμερα. Νατάσα, εγώ ακόμη ξυπνάω το γιο μου το πρωί ενώ είναι 17. Εξυπνητήρι, το κλείνει και ξανακοιμάται και εγώ καταλήγω να φωνάζω από το άλλο δωμάτιο. Κάθε μέρα λέω αύριο θα τον ξυπνήσω. Κάθε μέρα τον ξυπνάω, ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί 17 θέλει να πάει σχολείο. Δεν θα το αντέξεις να χάσεις το σχολείο και να είσαι μπροστά να το βλέπεις αυτό. Εννοείται, καλέ. Μέχρι και την τρίτη ηλικίου ξυπνάς το παιδί. Υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσει μόνο του. Δεν θέλει να πάει σχολείο. Λάμπρος. Η κόρη μου είναι 14 και η γυναίκα μου τη θυμίζει τα πάντα. Τη λέω συνέχεια: άσε να ξεχάσει και κάτι. Αν δεν πάθει μια φορά για να μάθει, θα είμαστε εμείς υπενθύμηση στο κινητό της μέχρι τα 40. Σωστό. Γεωργία. Εγώ είμαι απ' την άλλη. Νάτο. Είμαι 23. Και η μητέρα μου ακόμη με παίρνει τηλέφωνο για να μου πει να πάρω ομπρέλα αν βρέχει. Μαμά, σ' αγαπάω, αλλά έχω πρόσβαση και στον καιρό. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό γίνεται. Άμα μιλήσει το τηλέφωνο, δεν θα πάρω το γιο μου να του πω να πάρει ομπρέλα. Θα τον πάρω να του πω πω είδες καιρό. Κανόνισε να βγάλεις το σκύλο στη βροχή. Αυτό μέχρι εκεί θα φτάσω. Ούτε να φάει, ούτε να πάρει ομπρέλα, ούτε τίποτα. Άλλα λέω εγώ, εντάξει. Σε λίγο θέλω να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί εύκολο είναι να πούμε άσε το παιδί να τα κάνει μόνο του. Το δύσκολο είναι εμείς, εσύ. Μπορείς να το αφήσεις πια επιτέλους. Πολλές φορές το παιδί είναι έτοιμο να πάρει λίγο περισσότερο τη ζωή του στα χέρια του. Αλλά ο γονιός δεν είναι καθόλου έτοιμος να αφήσει τον έλεγχο, παιδιά. Και εκεί αρχίζουν τα ωραία. Πώς η φροντίδα γίνεται υπερπροστασία. Και κυρίως πώς αφήνεις ένα παιδί να μεγαλώσει χωρίς να αισθάνεσαι ότι το εγκαταλείπεις, το παρατάς, είσαι κακός γονιός. Γιατί και όλα αυτά παίζουν, έτσι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αχ, Σεπτέμβρης, τι υπέροχος μήνας. Τα κεφαλιά μέσα, σχολεία, ξυπνητήρια, τάπερ. Πού είναι η κασετίνα μου? Δεν βρίσκω το τετράδιο. Τέλεια. Μου είχε λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον στο Μασούτι βρίσκουμε μαζεμένα όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο. Τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαθόρους, κασετίνες και πολλά ακόμη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και προσφορές. Και επειδή back to school σημαίνει και back to home, βρίσκουμε και όλα τα απαραίτητα για πρωινό, κολατσό, σνακ και καθημερινό τραπέζι. Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία, περισσότερος Μασούτης. Μπείτε στο masoutis.gr ή κατεβάστε το Masoutis App.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι, καφεδάκι οπωσδήποτε. Και επιστρέφω να τα πούμε όλα.
2: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Αθήνα-Βρυξέλλες? Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
5: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
4: Γιάννης Τάσιος.
6: Είναι το μοναξιά σαν ρυθμό, δεν θυμάμαι.
4: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Guest, η Διάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
11: Η Ρούλα Παπαθανασία.

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ο δρόμος παρουσιάζει
4: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
5: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
4: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Να είμαστε και πάλι, είμαστε στον δρόμο 89,8 και είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και δωράκι αυτή την ώρα, Σαμπάνης Live, Κατράκιο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πάμε! Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός, στείλτε SMS στο 54301. Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Σαμπάνης. Στείλε, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ εκεί. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Για πάμε από την απέναντι όχθη, πάμε από την άλλη πλευρά. Γιατί λέμε συνέχεια ότι τα παιδιά πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα και τα λοιπά, να αποφασίζουν, να αναλαμβάνουν ευθύνες σιγά σιγά, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους μόνα τους. Ωραία, πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα. Εμείς πώς είμαστε γι' αυτό? Γιατί άλλο να λες θέλω το παιδί μου να πατάει στα πόδια του, και άλλο να το βλέπεις ξαφνικά να μην σε χρειάζεται για τίποτα, έτσι. Να παίρνει αποφάσεις χωρίς να σε ρωτάει. Πολύ βασικό αυτό. Μέχρι προχθές, μαμά, θέλω αυτό, μπορώ. Τα καταλάβατε. Να έχει δική του άποψη και μπορεί να είναι διαφορετική από τη δική σου. Να σου λέει, θα το κανονίσω εγώ. Εντάξει, ναι, και εσύ λες από μέσα σου, γιατί με ρώτησε, γιατί δεν με ρωτάει. Στείλτε μου μηνύματα, παιδιά, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM. Για πείτε ρε παιδιά, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε το παιδί σας μόνο του και σας έκανε να σκεφτείτε, ρε φίλε, μεγάλωσε. Και θέλω και από τα παιδιά, για πείτε, ποιο ήταν αυτό που ακόμα δυσκολεύονται οι γονείς σας να σας αφήσουν να κάνετε χωρίς εκείνους. Γιατί τελικά μπορεί τα παιδιά να μεγαλώνουν μόνα τους, αλλά οι γονείς θέλουν και το χρόνο τους να το χωνέψουν. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι υπάρχει μια στιγμή που κάθε γονιός τη θέλει και ταυτόχρονα καθόλου δεν τη θέλει. Όλα μαζί συγχρόνως αυτά. Τα δύο αντιφατικά. Η στιγμή που το παιδί είναι, άστο, το έχω, το κάνω εγώ, ξέρω. Και από τη μία λες, μπράβο, μπράβο αυτό. Το παιδί μου είναι κυρίως το εαυτού του. Και από την άλλη λες, ναι, αλλά δεν θέλει τη μανούλα, μόνος του τα πάντα. Το να μεγαλώνει ένα παιδί δεν είναι μόνο δική του μετάβαση, είναι και δική σου, είναι και του γονιού. Και το γονείς πρέπει να καταλάβει ότι το παιδί έχει μεγαλώσει και πρέπει να αφήσει λίγο τα γκέμια, τα ηνία, τα αυτά, τον ομφάλιο να κοφεί αυτό το πράγμα. Για να κάνει τις δικές του επιλογές και να βρει τον εαυτό του κτλ. Εννοείται ότι κανένα παιδί στα 22 δεν ήταν ποτέ 100% όριμο και να έχει κανείς το κεφάλι του ήσυχο και δεν θα το έχει και ποτέ κανείς το κεφάλι του ήσυχο μεταξύ μας τώρα. Επίσης το παιδί σου μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις από σένα. Οπότε αυτό είναι άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δεν ξέρω ποιος δυσκολεύεται πιο πολύ. Μάλλον εμείς δυσκολευόμαστε να το πάρουμε απόφαση. Το παιδί έχουν μεγαλώσει και θέλουν τα δικά τους. Κάνουν τα δικά τους και να σας πω κάτι, δεν μας πέφτει λόγος. Thank you.

0: Παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Να είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε παιδιά. Δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Και συζητάμε αυτό το υπέροχο κεφάλαιο, αυτό τον ομφάλιο λόρο των παιδιών με τους γονείς. Ότι θα τον κόψουμε επιτέλους. Και νομίζω ότι φταίμε εμείς. Αυτό που βλέπω, ας πούμε, και παρατηρούμε και το λέμε πάρα πολύ, αυτό με οι μαμάκηδες. Το έχω ακούσει με τις κόρες να είναι μπαμπάκηδες. Οι κόρες. Το είτε ακούσεις. Υπάρχει κάποια αντιστοιχία σε αυτό? Γιατί το μαμάκιας τρεντάρει πολύ. Είναι κάτι με εμάς τις μάνες, ρε παιδί μου, και το γιο. Είναι κάτι. Κάτι συμβαίνει εκεί πολύ πιο έντονα από ό,τι. Όχι, και με τους πατεράδες και τις κόρες είναι ωραίο, αλλά το μαμάκιας υπάρχει. Γιατί είναι πάντα μαμά κοίτα, μαμά κοίτα, μαμά τι να κάνω, μαμά το έκανα, μαμά έλα δες το, μαμά το έκανα καλά. Θέματα με τη. Εντάξει, η μάνα ασχολείται και λίγο παραπάνω από ότι ο πατέρας συνήθως στα σπίτια, οπότε είναι μόνιμο, ας πούμε. Πια δεν το ακούς αυτό όλη μέρα. Πώς σας φαίνεται? Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν σε ρωτάει για τίποτα. Από ένα σημείο και μετά δεν το βλέπεις το παιδί. Αν και το παιδί έχει φύγει από το σπίτι, δεν είναι κάθε μέρα στα πόδια σου να πει μαμά, μαμά, μαμά. Δεν ακούς μαμά. Σου πει έλα μπρο, έλα τι γίνεται, τι κάνεις, αυτό. Έχουμε γίνει λαμπρό από το μανούλα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Επίσης παίρνει και σου ανακοινώνει πράγματα. Έτσι, θα πάω εκεί και εκεί. Τι θα κάνεις? Να το συζητήσουμε? Όχι, δεν θα το συζητήσουμε. Με ποιον θα πας? Με κάτι φίλους. Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή αρχίζει ένα. Το οποίο όλοι την έχουμε κάνει νομίζω αυτή την κουβέντα. Έλα μωρέ τον Κώστα, τον ξέρεις, τους άλλους δεν τους ξέρεις εγώ. Okay, ποιος θα οδηγήσει, ποιος θα φτάσει, πότε θα πάτε, πού θα μείνετε. Ερωτήσεις, τα έχουμε κανονίσει όλα, Δεν σου πέφτει λόγος. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ το πλήγμα, παιδιά. Δεν με πληγώνει το ότι κανονίζει χωρίς να με ρωτάει. Τέλειο. Αριστούργημα. Με πληγώνει το. Δεν θα πάρει τη γνώμη μου, δεν θα πάρει την άδειά μου. Νομίζω βέβαια ότι ποτέ δεν το έκανε αυτό το δικό μου το παιδί, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να επέμβεις κιόλας. Μπορείς να επέμβεις. Αυτό μπορεί να επέμβεις να πεις, ωραία, γιατί δεν πάτε εκεί και όχι εκεί. Όχι στην κίνηση, στα πρακτικά λίγο περισσότερο, ας πούμε. Που και πάλι δεν. Ή άμα το παιδί μένει ακόμη στο σπίτι και ξέρω εγώ, έλα, μαμά, φιένω, φεύγω. Πού πας, παιδί μου, έξω. Υπέροχη ατάκα. Την έχω πει με μεγάλη επιτυχία. Και μου έχουν πει πού έξω, να μην ξέρω. Ωρε φίλε. Και έχει αρχίσει ο τσακωμός. Έτσι έλεγα κι εγώ. Πού πας έξω? Δεν μπορείς να πεις το παιδί 22 χρονών πού. Εγώ το λέω από τσομπολιό μόνο. Α, πού θα πάτε σήμερα? Γιατί ξέρω που κυκλοφορεί στη γειτονιά και τα λοιπά. Σε ποιο μπαρά. Δεν το ξέρω αυτό. Ωραίο. Το πάω έτσι, εγώ καταλάβατε. Δεν το πάω κατευθείαν για έλεγχο. Πρέπει να αποδεχτούμε από ένα σημείο και μετά ότι να θυμηθούμε λίγο πώς ήμασταν κι εμείς. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πώς ήμουνα. Δεν τους ζηλεύω τους γονείς μου πώς ήμουνα εγώ. Δεν ήθελα να λέω πουθενά σε κανέναν τίποτα. Είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου το οποίο δεν γνώριζα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει 100% τι έχω. Είμαι κρυψίνος. Και όχι ότι κάνω κάτι πονηρό, κάτι περίεργο ή κάτι που θέλω να κρυφτώ από τους γονείς. Δεν θέλω να σου πω. Δεν θέλω, ρε αδερφέ. Δεν θέλω να ξέρεις που είμαι, τι κάνω, γιατί. Δεν σου πέφτει λόγος. Είμαι 22. Δεν σου πέφτει λόγος. Νεότεροι εννοείται ότι αναγκαζόμουν και τα λέει, δεν μ' άρεσε. Είναι φυσιολογικό πάντως, παιδιά, το παιδί να είναι μεγάλο και να μην μας δίνει λογαριασμό. Αλλά το κάνεις στα πλαίσια να έχεις καλή σχέση με το παιδί σου. Θα σου πει. Πώς λες ένα φίλο του, έλα, είμαστε εκεί. Γιατί να μην το πει και στην Ανουλίτσα, λέω εγώ τώρα. Επίσης, μετά αρχίζουμε τα άλλα. Ότι πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα ή τι κινήσεις κάνει γενικότερα που εσύ δεν θα κάνεις ποτέ. Αυτό τώρα. Πρέπει να το διαχωρίσουμε από το αν είναι σωστό ή λάθος, από το η μάνα ξέρει καλύτερα και μην το κάνεις έτσι κάτω γιου έτσι. ή μην έχεις αυτή την άποψη, έχει την άλλη. Εγώ κάθομαι με το γιο μου και κάνω debate για θέματα, σαν να είμαι σε πολιτικό πάνελ. Και τσακωνόμαστε και αυτονόμαστε και λέμε: όχι, έχεις άδικο, όχι, εσύ έχεις άδικο, όχι, δεν είναι έτσι, δεν κατάλαβες. Τελειώνουν οι κουβέντες και λέμε: συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ευτυχώς που διαφωνούμε σε πράγματα και κοινωνικοπολιτικά, γιατί κοινωνική πολιτική σπουδάζουμε άλλωστε, στα οποία δεν είναι τίποτα απόψεις να ανησυχήσω. Ευτυχώς, Παναγιά μου, γιατί δεν ξέρεις και ποτέ. Δεν ξέρεις και ποτέ. Αλλά είναι κάποιες απόψεις, εν πάση περιπτώσει, που διαφωνώ κάθετα. Αλλά τι να κάνουμε. Επίσης είναι και το ρομαντισμό στις ηλικίες, παιδιά. Αυτή η ηλικία έχει πολύ ρομαντισμό. Οπότε κάντε λίγο τους βλάκες να ναι, ότι ισχύουν αυτά που πιστεύουν η νεολαία γενικώς. Ότι ιδέες και δεν ξέρω τι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά είναι για να τα λέμε και να τα σπουδάζουμε. Δεν τα ζούμε. Κανένας ρομαντισμός, ειδικά στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική. Κανένας ρομαντισμός. Τι ωραία που θα ήταν κάπου να το δούμε σε κάποια ταινία. Στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν. Το να έχεις τέτοια άποψη όμως είναι πάρα πολύ ωραίο και τα λοιπά. Αλλά αν νομίζεις ότι θα αλλάξεις κάτι με αυτή την άποψη, πολύ θα ήταν. Εγώ είμαι πολύ πεσημίστρια σε αυτό το κομμάτι και καταλαβαίνω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Βέβαια, αν αυτό που λέγαμε δεν ξεκουνηθούμε, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Δεν ξέρεις 100 χρόνια η ανθρωπότητα πώς μπορεί να έχει εξελιχθεί. Θα μας το πείτε, θα σας βλέπουμε από εκεί ψηλά. Είμαι η Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς, γιατί μπορεί τα παιδιά να μεγαλώνουν, αλλά κάποιοι γονείς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να το συζητήσουν.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε. Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίποτα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε. Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Ψηρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
21: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
22: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
23: Ποιος καλέ?
22: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
23: Και σε παίρνει αυτή?
22: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
23: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
24: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
25: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
26: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Και εδώ είμαστε ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Πού πήγαμε, αργήσαμε καθόλου. Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού. Εδώ στην πολυκατοικία διαβάζω μηνύματα. Λοιπόν, για ελάτε, Άννα. Η κόρη μου είναι 19 και πήγε φέτος πρώτη φορά διακοπές χωρίς εμάς. Είσαι πολύ τυχερή. Της είπα να περάσει τέλεια και μόλις έκλεισε η πόρτα άρχισα. Πού θα μείνουν, ποιος οδηγεί, θα με πάρει όταν φτάσει. Νομίζω εκείνη ήταν πολύ πιο έτοιμη από μένα. Καλά, εννοείται, 19 χρονών. Τι εννοείς, πρώτη φορά πήγε μόνη της? Τι εννοείς? Και λέει εδώ από τα 15 δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κώστας, ο γιος μου πήρε μόνος του την απόφαση για το τι θέλει να σπουδάσει και εγώ είχα τελείως άλλη άποψη. Δύσκολο να με μιλήσεις, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τη σχολή θα την πάει εκείνος, όχι εγώ. Σωστό, ειδικά αν έχεις και οικογενειακή επιχείρηση αντίστοιχη. Εκεί βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο. Αλλά δεν γίνεται. Πώς το κάνουμε? Πώς το κάνουμε? Και να σου πω και κάτι, μπορεί στην πορεία να μην της αρέσει και να αλλάξει. Να μην του αρέσει και να αλλάξει άποψη, να αλλάξει και πανεπιστήμια και δεν ξέρεις ποτέ. Άστα τώρα. Ιωάννα, είμαι 25 και η μαμά μου ακόμη θέλει μήνυμα όταν φτάσω στο σπίτι. Χριστός και Παναγία. Το αστείο είναι ότι πλέον μένω μόνη μου, μαμά έφτασε στο σπίτι μου. Εννοείται ότι μένεις μόνος παιδί μου 25 χρονών, γαϊδούρα, είναι δυνατόν. Αλλά όταν βγαίνεις, της λες μαμά βγήκα, θα σου στείλω μήνυμα όταν γυρίσει. Έχει να κάνει και με τις σχέσεις που έχετε, δεν υπάρχει αυτό. Σε λίγο. αλλάζουμε πλευρά. Γιατί ωραία τα λέμε για τους γονείς, αλλά μήπως και τα παιδιά μας μεγαλώνουν λίγο. Και κυρίως, από πότε απέκτησαν άποψη για όλα όσα κάνουμε εμείς.

0: τα κολλασμένα. Αθήνα και σινεμά. Τέλειος συνδυασμός. Οι νύχτες πρεμιέρας επιστρέφουν για 32η χρονιά και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου γεμίζουν την πόλη ταινίες, πρεμιέρες και δράσεις. Και φέτος, στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Μικρού μήκους εργαστήρια, masterclass, έχει απ' όλα. Και η ΔΕΗ είναι εκεί ως χρυσός χορηγός, στηρίζοντας τη Χρυσή Αθηνά, καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Γιατί ωραίο είναι να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στον δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
2: Δεν θα σου το πω.
4: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ. Λογαριασμοί
4: ενεργείο.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το έχεις. Τι νομίζεις?
17: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
18: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
19: Money. Cash. Money. I need some cash.
16: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
17: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
18: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
16: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
17: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
18: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
16: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
17: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
20: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
21: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
22: Μην το χάσεις.
21: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
24: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
25: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
26: Ιζωμάτ Premium.
25: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
26: Ιζωμάτ Premium.
25: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
26: Ιζωμάτ Premium.
25: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
27: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
28: Και από κρωματάκι.
27: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: Ο Δρόμος παρουσιάζει
30: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
31: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
30: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
32: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
33: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
34: Αθήνα, Ελλάδα
33: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
34: Και παίζει παντού.
33: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
35: Επιστρέψαμε, ρε παιδιά. Δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Αχ, εδώ είμαστε, παιδιά, στην τελευταία μας ώρα. Εδώ, τώρα, τώρα, εδώ είναι η ώρα του βαλαώρα. Να υπερασπιστούμε λίγο τους γονείς. Έτσι, να το κάνουμε και αυτό. Να το κάνουμε. Κάποια στιγμή το παιδί μεγαλώνει και ξαφνικά αποκτάει άποψη και για σένα. Δηλαδή, το τι είναι αυτό που φοράς, ας πούμε. Βγάλ' το, μην το φορέσεις. Το έχω. Τι είναι αυτό, το έχω ακούσει λίγο. Το μπαμπάς, παρακαλώ, μην μιλάς έτσι μπροστά στους φίλους μου. Δεν υπάρχει αυτό λίγο. Μην κάνεις likes όσα ανεβάζω και γίνομαστε ρεζίλ. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ή τι φωτογραφία θα ανεβάσεις. Α, καλά. Εντάξει, η απαγόρευση, δεν θα ανεβάσεις ούτε τη σκιά μου ποτέ στο Instagram. Ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Γιατί το ανεβάζεις αυτό? Καλά, εγκαθόμαστε εδώ πέρα. Τι πρέπει να τραβήξεις το φαγητό σου? Έχουμε κάτι τέτοια. Πολλές ερωτήσεις, πολλά εμβατικά πράγματα. Γιατί πας εκεί? Εντάξει τώρα, μαμά σου. Δηλαδή, ό,τι πια είμαστε. Και οι τελευταίοι, ας πούμε, και τα παίρνουμε σωστές αποφάσεις και κάνουμε μόνο λάθη. Όλα λάθος τα κάνουμε ξαφνικά. Κριτική. Στείλτε μου, ρε παιδιά, μηνύματα να το παθαίνετε αυτό λιγάκι. Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM. Για πείτε, ρε παιδιά, γονείς, τι σας απαγορεύουν τα παιδιά σας να κάνετε, επειδή δείτε. Ρεζιλεύετε. Γιατί το ρεζιλίκι πάει και έρχεται. Το ξέρετε, θυμάμαι αυτήν την ηλικία που δεν θέλαμε τους γονείς μας ούτε να ανοίγουν το στόμα τους. Και μας κάνανε ρεζίλι. Και παιδιά μου, πείτε, οι μικρότεροι, ποιο είναι αυτό που κάνει ο γονιός σας και σκέφτεστε, σε παρακαλώ, όχι μπροστά στον κόσμο? Υπάρχει αυτή η ηλικία, υπάρχει από το λύκειο. Πολύ έντονο. Πω πω ρεζιλίκια. Αυτά τα ρεζιλίκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Με αγάπη, με αγάπη,

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

ποια είναι αυτή η ηλικία, παιδιά, που τα παιδιά πραγματικά ντρέπονται που υπάρχουμε, αναπνέουμε και που μπορεί να μας δουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Αυτή η ηλικία ξεκινάει από το γυμνάσιο, θεωρείται. Στο Λύκειο, καλά, στο Λύκειο δεν τρέχουν μακριά μας, ας πούμε. Πάνε τα παιδιά του σχολείου στο Λύκειο, τους αφήνουν 2 τετράγωνα πιο εκεί. Μην κοιτάς, μην μιλάς, μην χαιρετάς, μην αυτό, μην αναπνέεις. Καλά, δεν μιλάω για τα Instagram και τέτοια. Εμένα απαγορεύεται το οτιδήποτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην υπάρχετε όταν είμαστε έξω. Ή μπορεί να πας κανένα παιδί, ας πούμε, που θα πάμε σινεμά. Ωραία. Σε πάω εγώ να σε αφήσω. 1 τετράγωνο πιο εκεί εννοείται το σινεμά. Να μην κοιτάξει ο γονιός το κεφάλι που γίνεται εξορκιστής του γονιού, να δει με ποιους είναι στο σινεμά. Να μην βγει να χαιρετήσει. Να μην φωνάξει δυνατά. Να μην, αυτό, να περάσει ωραία στις 5, έτσι. Πω ρε ζηλίκη. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι σοβαρό ρε ζηλίκη. Βέβαια, καλά, εμείς είχαμε και άλλο ζήτημα, ότι εγώ δεν εμφανιζόμουν πουθενά για να μην καταλάβει κανείς ότι είμαι η μαμά του παιδιού μου. Είχαμε και αυτό το πράγμα. Το παιδί φύτρωσε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεν ήμουν εγώ η μάνα, εν πάση περιπτώσει. Πολλά είναι παιδιά. Πιστέψτε μου ότι εγώ έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, γιατί το παιδί και καλώς δεν ήθελε να ξέρουν όλοι ποια είναι η μάνα του. Και σου λέει, μετά θα έρθουν να μου λένε, θα με πλησιάζουν για σένα και όχι. Ή θα σε βρίζουν και μετά θα πρέπει να τσακωθώ, γιατί και αυτό παίζει. Ξέρετε τι ωραία που είναι όλα αυτά. Οπότε είστε πολύ καλύτερα από μένα, θέλω να ξέρετε.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε πάλι. Δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού, στην πολυκατοικία της Μαρίας, βέβαια, από αλλού. Τα θέματα είναι πολλά. Εντάξει, μένα είναι στα άκρα αυτό η ιστορία. Ότι αν με δεις στον δρόμο, μην μιλήσεις, δεν με ξέρεις. Έτσι. Μπροστά στους φίλους μου και στα αυτά, θα πεις γεια σας, καλησπέρα. Φεύγει, έφυγες. Αν μαζευτούμε σπίτι, αυτό το γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, να σας τύψω πορτοκαλάδες, δεν παίζει. Εννοείται, βέβαια. Ή αφήνω το παιδί και πρέπει να χαιρετήσω όλα τα παιδιά. Ωραίο έργο θα δείτε, μπράβο, καλά να περάσετε. Σκοτώστε με. Θέλει το παιδί εκείνη την ώρα να πεθάνει. Ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Αυτός ντρέπεται. Τα άλλα τα παιδάκια μπορεί να μην. It's okay. Το ίδιο το παιδί ντρέπεται. Γιατί το θυμάμαι κι εγώ από τους γονείς τους άλλους που φέρναν τα παιδιά τους. Εγώ τους έχω βάλει 3 χιλιόμετρα από εκεί. Αυτοί γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν έχουν πρόβλημα με τους γονείς. Κάθονται. Κοιτάξτε, σίγουρα το πρόβλημα φεύγει από τα 18, από τα 19 και πάνω. Φεύγει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι σπίτι μπαινόβγαινε ο κόσμος. Γεια, όλοι αγακού κτλ. Όταν είσαι γυμνάσιο λύκειο, νομίζω ότι το πρόβλημα με τους γονείς είναι εξαφανιστείτε, μην αναπνέετε, μην υπάρχετε, μην μου δώσετε σημασία, περάστε από δίπλα σαν να μην είμαι παιδί σας και τέτοια. Μετά το σχολείο, λίγο χαλαρώνει αυτό το κομμάτι. Τα social είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν τα περισσότερα παιδιά σε αυτήν την ηλικία έχουν social. Οι γονείς φαντάζομαι ότι, όπως κάνει η μάνα μου, εμένα η μάνα μου με στοκάριστα. Ποιος? Η μάνα μου με στοκάριστα social, γιατί επειδή εγώ δεν μοιράζομαι τη ζωή μου με τη μάνα μου, μαθαίνει όλη τη ζωή μου ό,τι νομίζει ότι μαθαίνει από τα social, που ούτε εκεί τη μοιράζομαι όλη, αλλά κάποια tips τα παίρνει. Και μου λέει, α, έμαθα ότι αυτό, έμαθα εκείνο, έμαθα τ' άλλο. Ο Sherlock Holmes, κανονικά, ας πούμε. Τώρα υπάρχει μετά και το παιδιών που έχουν Instagram, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Κάνεις το σταυρό σου και εγώ ευτυχώς δεν το έχω αυτό το θέμα, αλλά έχει αυτός άποψη για το δικά μου Instagram. Και μετά αρχίζουν και συμβουλές. Μαμά, τι φοράς, ξέρω εγώ. Και πότε θα βάλεις κάτι, ρε παιδί μου, έτσι της ηλικίας σου. Γιατί έχω ακούσει αυτή την ατάκα από το γιο μου και έχω κάτσει κάτω εκείνη την ώρα και έχω αρχίσει να μιλάω ακατάπαυστα μισή μέρα. Πλάκα έκανα μετά να μου λέει πλάκα. Όχι, είναι σοβαρό. Βέβαια. Είναι όλο αυτό το κομμάτι που όντως, δηλαδή, πέρα από την πλάκα που μου έκανε, θα μου πει, ναι, αυτό δεν είναι, δεν σου πάει, γιατί δεν βάζεις το άλλο, ξέρω εγώ τι. Ή αυτό τώρα σήμερα εκείνο, ή ξέρω εγώ τι. Έχει άποψη. Του λέω, ρε παιδάκι μου, του λέω, τον ακούω, γιατί έχω άποψη κι εγώ για τον ντύσιμό του. Ακόμα. Ρε, εσύ βάλε λίγο πιο φαρδί, αυτό σου είναι μικρό, αυτό σου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, θα πούμε, αυτό το χρώμα δεν μ' αρέσει, θα πούμε κάτι. Όπως τα έλεγες με μια φίλη σου. Όχι με την έννοια, το έχω χτίσει και εγώ πολύ ωραία. Όχι με την έννοια του είμαι η μάνα σου και θα με ακούσει, θα βάλω. Αλλά πια έχουν και αυτά άποψη. Και τι θα βάλουμε και πού θα πάμε και γιατί πας εκεί. Που αντί να πας σε ένα ωραίο μαγαζί τέτοιου τύπου, και εκεί είναι πιο χύμα, και εκεί πας τώρα με τους χειριλέδες, έχουμε και τέτοια θέματα. Όχι, υπάρχει άποψη. Δεν με ακούει βέβαια σε τίποτα. Κανένα παιδί δεν ακούει γενικότερα, γιατί φτιάχνει τη δική του προσωπικότητα και it's okay. Ας κάτσουμε στη γωνιά μας και ας ακούσουμε και τη δική του κριτική. Και εμείς κριτική κάναμε όταν ήταν μικρά και τους λέγαμε τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν και τέλος. Όλο αυτό έχει φουντώσει τώρα. Ό,τι μάθανε. Υπογείως εμείς συνεχίζουμε να λέμε τα σωστά και τα τέτοια. Αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι σωστά, βέβαια, έτσι. Να το πούμε και αυτό.

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφετάκι και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες.
3: Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
2: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
3: Όχι μέρα.
2: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
4: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
2: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
3: Γιατί ρε φίλε, τι συμπεράζει.
2: Πολύ μίζερο μου κάνει.
4: Όχι, ρε, δεν είναι ωραίο.
2: Ήθελα να παραιτηθώ επιτόπου το πούμε καλή δουλίτσα.
3: Σου βγάζει δουλεία.
2: Καλή δουλίτσα.
3: Σαν να σε δούλο.
4: Βγαίνει και αυτό λίγο. Ναι,
2: ναι. Με έριξε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχτάρα μου.
4: Ναι,
2: να χαρώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
3: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
4: Όχι, όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
8: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
9: Ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
8: Γιάννη Στάσιο.
10: Συνοδό μοναξιά, αριθμό δεν θυμάμαι.
8: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα μέχρι.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε εδώ για να δω τα μηνύματα. Μου στείλει κανένα πιτσιρίκι. Για Δήμητρα. Η κόρη μου είναι 16 και μου είχα απαγορεύσει να σχολιάζω τις φωτογραφίες της. Μια φορά έγραψα κούκλα μου με τρεις καρδούλες και με πήρα μέσω τηλέφωνο. Μαμά, σβήστε τώρα. Δες και αποκάλυψα κρατικό μυστικό. Όντως, ποιος ξέρει, ρε παιδιά, ότι από τους followers και από τα τέτοια, ότι είναι η μάνα. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα. Εκτός αν πει παιδάκι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα καταλάβουμε, αλλά αλλιώς πώς το ξέρει. Ναι, δεν έχω τέτοια προβλήματα, δεν μπορώ, αλλά καταλαβαίνω τη Λίσα να στείλουμε ένα μήνυμα να το δει, γιατί το κάνουμε κι εμείς. Ας στείλει προσωπικό. Πάνος, ο γιος μου λέει συνέχεια να μην λέω αστεία μπροστά στους φίλους του, γιατί δεν τα λέω καλά. Το καλύτερο, όταν είμαστε σπίτι, γελάει μια χαρά. Μπροστά στους φίλους του, ξαφνικά δεν με έχει ξαναδεί στη ζωή του, βέβαια. Ας το παιδάκι μου τώρα, τι συζητάς. Χριστίνα, εμένα ο γιος μου έχει αρχίσει να μου κάνει παρατηρήσεις για το πώς μιλάω. Μαμά, αυτή τη λέξη δεν τη λέμε πια. Ω. Μαμά, αυτό που είπες είναι πολύ 2015. Ω, Θεέ μου. Παιδί μου, συγγνώμη, να μου στείλεις κάθε μήνα update να ξέρω τι επιτρέπεται. Ναι, μωρέ, εντάξει. Περισσότερο μαθαίνουμε εμείς τις καινούργιες λέξεις παρά τα παιδιά να. Δεν ξέρω, αυτά τα γκριντς και τα ιου που λένε και όλα αυτά. Αυτά τα ζω, αυτά ευτυχώς, Παναγιά μου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, εμείς στην εποχή τη δική μου, Χριστέ μου, πόσα χρόνια να έχουν περάσει από τότε, 100. Οι γονείς μιλάγανε πάντα ως γονείς. Και εμείς μιλάγαμε κάπως, από φάση και κάτι τέτοιες μπούρδες που λέγαμε. Δεν είχε κανείς απέτηση να μιλάνε έτσι οι γονείς του. Και επίσης δεν υπήρχαν παλιακοί τρόποι για να το πούμε πω είσαι τόσο 1980. Δεν υπήρχε αυτό. Αχ, Θεέ μου, τι αστεία που είναι όλα αυτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Φτάσαμε στην ώρα να σας χαιρετήσω. Πώς ξεκινήσαμε, θυμάστε, από πού το πιάσαμε? Πόσα κάνουμε για τα παιδιά μας, ότι τους δείχνουμε, να μην τους λέμε, να αφήσουμε να μεγαλώσουν. Και γυρίσαμε, το φέραμε τούμπα. Πώς μας κρίνουν αυτοί τώρα και τι μας λένε να κάνουμε εμάς? Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα, παιδιά. Αλλάζουν και λίγο οι ρόλοι, πρέπει να πάμε και λίγο πίσω. Στην αρχή λες μην κάνεις αυτό παιδί μου, και μετά έρχεται το παιδί και σου λέει μην το κάνεις αυτό ρε μαμά. Να, είδες, ό,τι δίνεις παίρνεις, έτσι είναι σε αυτή τη ζωή. Οικογενειακό δίλημα, παιδιά, θα κλείσω με οικογενειακό δίλημα. Ποιος δυσκολεύεται περισσότερο όταν μεγαλώνει ένα παιδί? Το παιδί που θέλει επιτέλους την ελευθερία του? Ο γονιός που πρέπει να κάνει ότι είναι απολύτως ψύχρεμος με αυτήν την ελευθερία? Δεν ξέρω, παιδιά, και τα δύο είναι δύσκολα, γιατί και μένα, και από μένα και από το παιδί μου, αυτό που ξέρω είναι ότι και εγώ και ο γιος μου έχουμε την... κάτι που του πήρε δικό μου, την αίσθηση της ελευθερίας. Την έχουμε πάρα πολύ έντονη. Οπότε το σέβομαι, γιατί υπέφερα, δεν ήθελα να υποφέρει και ο δικός μου ο γιος να απελευθερωθεί από τους γονείς του. Είναι ελεύθερος σε ένα 90%. Βέβαια, τώρα βλέπει τα σκούρα. Τα σκούρα πρέπει να φαίνονται. Ο γονιός που είναι απολύτως ψύχρεμος δεν είναι απολύτως να κάνει τον ψύχρεμο. Υποκρίνεται ψυχραιμία και μερικές φορές όχι και με μεγάλη επιτυχία. Εμείς συνεννοούμαστε δηλαδή με τον πατέρα του Αλέξανδρου ποιος θα είναι ο ψύχρεμος κάθε φορά. Κάποιος καμώνεται το χαλαρό και κάποιος καμώνεται τον τρελό. Δηλαδή δεν το καμώνεται, είναι, γίνεται τρελός. Κάπως πρέπει να τα έχουμε σε μία ισορροπία, ρε παιδιά, αυτά τα δύο πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, τι να πω, ρε παιδιά, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιο είναι πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Ο καθένας είναι δύσκολο να αφήνει το παιδί σου σίγουρα, ας πούμε. Και αν έχεις όμως εμπιστοσύνη, αν του έχεις εμπιστοσύνη, αν υπάρχουν γερές βάσεις, κάνεις το σταυρό σου, κάνεις προσευχές σου και λες όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Και αν σας στείλει και ένα μήνυμα στο Instagram, εσείς που αλληλογραφείτε και έχετε Instagram, τα παιδιά σας και αυτά, και κούκλα μου ή κούκλα μου, άστο, δεν πειράζει, κρίμα είναι καημένη. Συναχωριέται. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Δύσκολο task, παιδιά. Το να είσαι γονιός ή και να είσαι παιδί, επίσης δύσκολο και αυτό. Να το πούμε, να θυμηθούμε λίγο και τα δικά μας. Είμαι η Μαρία Σολομού, αυτή είναι η τρέλα. Η τρέλα, η πολυκατοικία της τρέλας. Είναι η δική μας πολυκατοικία, η πολυκατοικία της Μαρίας. Κάθε μέρα 4 με 7 κρατάμε εδώ παρέα, λέμε τρέλες, κάνουμε τρέλες. Θυμόμαστε και λίγο τα παλιά. Τι να πω ρε παιδιά, πάει και τεταρτούλα. Αύριο δεν ξέρω, θα δω τώρα τι θα κάνω. Σας φιλώ πολύ, να περάσετε μια τέλεια Τετάρτη και αύριο θα πούμε καλό μήνα. Αναγκαστικά θα πούμε καλό μήνα και χρόνια πολλά και... Αυτό, σας φιλώ αύριο εδώ στις 4 στο δρόμο 89,8. Σας περιμένω.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι καμπάνες να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
4: Που μας πάει της ψυχής στα γριό μονοπάτι.
1: Νούμερο

0: 89,8.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimas.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
19: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
20: Και τώρα.
21: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
22: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω σήμερα που είναι Τετάρτη? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμα Τρίτη. Εξήγησε το.
0: Δεν περνάει.
22: Σέρνεται. Περνάει όμως. Ό,τι και να κάνεις θα περάσει. Ο χρόνος δεν θα σε ρωτήσει. Θα κυλήσει και εσύ θα πρέπει να έχεις μόνο την επιλογή να τον ακολουθήσεις και να γεμίζεις το χρόνο σου με ωραία πράγματα, έτσι ώστε να λες το απολαμβάνω. Λοιπόν, είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Βρε με το που ξεκινήσαμε, φιλοσοφούμε ένα πράγμα. Πω. Λοιπόν, να φιλοσοφήσουμε κι άλλο μέχρι και τις 10. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά, έτσι που είναι και χειμωνιάτικο το σκηνικό. Φθινοπορεινό. Η Μιράνια Τραγώμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Τα κέφια σας έχετε σήμερα, μπράβο παιδιά. Η αλήθεια είναι ούτε εμένα μου αρέσει τώρα αυτό που γίνεται και έξω, αλλά θα πρέπει να το συνηθίσουμε και να το απολαύσουμε όσο μπορούμε. Είναι φθινόπωρο, είμαστε στην τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και του κόσμου, σας εύχομαι. Και από αύριο μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου, αν δεν το έχετε καταλάβει. Που σημαίνει ότι έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τον Μάρτιο που θα έρθει άνοιξη.

0: γρήγορα γρήγορα θα πάμε στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει, γιατί θέλουμε και μπορούμε και γιατί έτσι μας αρέσει. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, όταν το θέλουμε και όπως το θέλουμε. Και αν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέω: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δρόμος 89,8.
3: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
8: Η Ρούλα Παπαθανασίου επιστρέφει.

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Στο δρόμο 89,8 συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα στο www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά εμείς οι δύο, να τα ακούσουμε, να τα πούμε και να τα ζήσουμε όλα παρέα.

ΕΦΕ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: δρόμο 89,8. Ωραία, θα σας τα πω και εγώ σε εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με τα παιδαγωγικά και να έχετε και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Σπούδασε βοηθός βρέφων υπηκόμων στις ανώτερες σχολές Α, με εξειδίκευση στις σπουδές παιδαγωγικών και ξεχώρισε στην αγορά εργασίας. Εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, διεθνή πιστοποίηση, εξειδίκευση στη ρομποτική, ολοκληρωμένη κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών, φίτηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ισχυρό κρατικό πτυχίο, επιλογή online και διαζώσεις φίτησης, συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια και φυσικά διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Μαθαίνεις τα πάντα στο www.iekalpha.gr ή τηλεφωνώντας στην Αθήνα και στον Πειραιά και να εξασφαλίσεις προνομιακά δίδακτρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Εντάξει τότε.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
4: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκι. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε και εσείς σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

το θεατρικό μας ραντεβού στην avant première της παράστασης «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το μήνυμά σας. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Ιωκάστη, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 για την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Φιλίπ. Είναι η avant première της παράστασης «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης» με πρωταγωνιστές Αργύρη Αγγέλου, Γιώργο Γιαννόπουλο, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστο Τρυπόδη, Σόλον Τσούνη. Και στο ρόλο της Ιωκάστης η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Δρόμος κενό Ιωκάστη όνομα, αποστολή 54301.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Θα

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα. Μπράβο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Ό,τι και να γίνεται, εμείς εδώ είμαστε μια παρέα δεμένη και τα λέμε ωραία μεταξύ μας. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να έχουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, άποψη δική μας για το τι συμβαίνει εκεί έξω, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις απόψεις άλλων ανθρώπων, τις οποίες ακούμε ή διαβάζουμε. Ωστόσο, σας έχω πει να έχετε διαφορετικές πηγές ενημέρωσης πάντα, για να μπορέσετε να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη και μετά να κρίνετε τι είναι αυτό που είναι πιο κοντά σε εσάς. Μην μένετε μόνο στα τσιτάτα, σε αυτά που ακούγονται ωραία και λέτε «Α, ωραία το είπε ο Άκης αυτό και δεν το πολύ, εσύ, και δεν το πολύ κατάλαβα κιόλας, αλλά επειδή ακούγεται ωραία στα αυτάκια μου, απ, θα το υιοθετήσω». No. Να ρωτάτε, να μαθαίνετε και μετά να επιλέγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες που.
3: Πείτε γίνεται... μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
2: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
3: Όχι μέρα.
2: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
4: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
2: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
3: Γιατί ρε φίλε, τι σε πειράζει.
2: Πολύ μίζερο μου κάνει.
4: Όχι, ρε, δεν είναι ωραία.
2: Ήθελα να παραιτηθώ επί το που καλή δουλίτσα.
3: Σου βγάζει δουλεία.
2: Καλή δουλίτσα.
4: Βγαίνει και αυτό λίγο.
2: Μέριξε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
4: Ναι, να χαρώ. Ωραίο. Εμένα δεν μ' αρέσει το καλή Παναγιά.
3: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
4: Όχι, όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Botox Live Club, Χρήστος Πάζης.
5: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα, από χιόνι όταν ξαπλώ.
4: Γιάννη Στάσιος.
6: Την οδό μοναξιάς αριθμό δεν θυμάμαι.
4: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Guest, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
13: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
14: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ!
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
15: Και παίζει παντού.
17: Μου τα λέτε ωραία και όταν μου τα λέτε ωραία μ' αρέσει. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν θα σας πω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» στο Θέατρο Βεάκι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, αλλά και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Έχουμε 10 συν 10 διπλές προσκλήσεις, οπότε γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη «γυναίκα», το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301, δρόμος κενό γυναίκα όνομα, αποστολή 54301, για να διεκδικήσετε και να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζο, με πρωταγωνιστές την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, το Λαέρτη Μαλκότσι και την Έλενα Χαραλάμπου.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Στην παρέα μας πάντα, στο δρόμο 89,8, είναι και η Telecom και συνδέει φυσικά όλο τον κόσμο μας με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνεις τα πάντα στο telecom.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
1: Η Ρούλα Παπαθανασίου.

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το έχεις, τι νομίζεις?
5: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
6: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
7: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
5: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
6: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
5: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
5: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
8: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. www.dromosfm.gr. Έτσι επικοινωνούμε και αυτό το απογεύμα το βραδάκι, γιατί έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα μέχρι και τις 10, Τετάρτης στο δρόμο 89,8. www.dromosfm.gr, σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε.

Άκου τώρα να σου πω, γιατί ωραία μου τα λες έτσι στα μηνύματα. Ό,τι θες μεταφέρω στον αέρα, ό,τι θες μείνει μεταξύ μας. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι παίρνω έμπνευση από αυτά που μου γράφετε. Λοιπόν, όταν κάτι δεν σας αρέσει ή τέλος πάντων θεωρείτε ότι είναι έξω από τα δεδομένα σας ή θεωρείτε ότι δεν σας δίνει φτερά να πετάξετε, αλλά σας βάζει φρένα και κάνετε την όποια κουβέντα κάνετε και την όποια επικοινωνία και λέτε αυτά που έχετε στο μυαλό σας, αλλά δεν βλέπετε να αλλάζει κάτι, η άποψή μου είναι ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται να επανέλθετε. Άντε να το κάνεις άλλη μία-δύο φορές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λέτε και να ξαναλέτε το ίδιο πράγμα.

Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσετε βάσει των δεδομένων να κάνετε τις επιλογές σας και μάλιστα κάποιες φορές χωρίς να τις ανακοινώσετε κιόλας. Να ανακοινώσετε το αποτέλεσμα κάποια στιγμή των επιλογών αυτών, όσο χρόνο κι αν σας πάρει, για να είναι το καλύτερο για σας.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γοργά βηματάκια θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο δρόμο και όχι μόνο. Και να σας πω ότι μαζί μας είναι και η Telecom που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνεις στο telecom.gr και μαθαίνεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Να δείτε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
4: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ο Μουτσινάς.
10: Τι λέει, όλα καλά?
11: Όλα. Πρωτογράμμα TAF, 6 γράμματα.
9: Είναι εύκολο.
10: Τέλεια.
11: Σωστά. Για πες άλλα.
10: Έχω πολύ...
9: χρήμα.
10: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
9: Ήδη θα παίξουμε άλλο.
10: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
11: Μισάκι.
10: Όχι.
11: Νεράκι.
10: Καθόλου.
11: Δίσκο.
10: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
12: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τι ωραίοι που είστε, είστε ότι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. Όποιος σας πει το αντίθετο δεν ξέρει τι λέει
6: ή έχει άλλο σκοπό.
0: Οπότε να μην το πιστέψετε και αν τα βρείτε σκούρα θα έχει να κάνει μαζί μου. www.dromosfm.gr. Συνεχίζετε να στέλνετε τα γλυκά σας και τα ωραία σας τα μηνύματα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: και μετά λεγγίξαμε τελική ευθύνη απόψε, αλλά δεν έχει εσείς ότι αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, το ραντεβού μας είναι για αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τα πάντας να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4.
3: Feel it, got everything you need it, now bring it like you need it.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
5: Μας πάει της ψυχής τα γριό μονοπάτι.
1: Νούμερο 1.

0: 89,8.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
4: Τη εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
5: Πόσο είναι?
2: Εξαγωνία.
6: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
7: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
8: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
10: Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την παρακολουθία!

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ίδια τώρα.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή, να πούμε κάτι παρέα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: θάλασσα είναι εδώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα. Αν δεν ξυπνάς εδώ.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
4: Δεν θα σου το πω.
6: Βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: αυτό να τους πεις.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
2: Είστε εδώ.

0: Ζήσος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Το έχεις. Τι νομίζεις?
6: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
7: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8... κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
8: Money. Cash. Money. I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
6: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
7: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
6: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
7: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
6: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
9: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Το έχεις, τι νομίζεις?
3: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
4: Γιατί κάθε πρωί στον δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
5: Money. Cash. Money. I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
3: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
4: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
3: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
3: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
6: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου». Χρήστου!
7: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Το έκανα εγώ.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις και

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.